Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.

0: έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος μιλάει στο κινητό, αλλά σε ανοιχτή ακρόαση. Γιατί πρέπει να τους ακούσουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε όλοι τι κάνουν στη ζωή τους. Το κινητό έχει μια βασική λειτουργία. Είναι τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτός που σε παίρνει τον ακούς εσύ μόνο. Αλλιώς θα βάζαμε ένα ντελάλι να τα λένε. Ακούσατε. Χθες χώρισα και σήμερα το συζητάω με τον κολλητό μου. Τι άποψη. Όχι, δεν είναι αυτό το τηλέφωνο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το χωνί της αντίστασης. Λοιπόν, το κινητό λοιπόν από όσους ορισμένους φίλους και φίλες ότι έχει μια βασική λειτουργία. Έχει το ακουστικό το οποίο πάει στο αυτί σου για να ακούς μόνο εσύ αυτά που λένε. Και έχει και ένα μικρόφωνο το οποίο πρέπει να μιλάς χαμηλόφωνα για να ακούει μόνο αυτός με τον οποίο μιλάς. Δεν μπαίνουμε στο μετρό και έχουμε το κινητό, το κρατάμε σαν δίσκο του καφέ μπροστά και είναι έτσι με τα δάχτυλα και κάποιος κοιτάει ο άλλος και λέει ναι. Ναι, του είπα να πάει να αυτό. Ναι, μετά κάνουν και κάτι τέτοια που κάνουν, ρε παιδί μου, που δεν βγάζει, δεν βγαίνει νόημα, αλλά καταλαβαίνει όλοι. Κάνουν αυτά τα. Ναι. Τι, και δεν καταλαβαίνει και τι, δηλαδή. Τους ακούς που ακούς να βγάζεις και ένα νόημα, να έχει ένα ενδιαφέρον, να κουτσομπολιό. Αλλά δεν καταλαβαίνεις το story πάντα, γιατί μιλάει ο άλλος πάρα πολύ. Ακούγεται αυτό το από πίσω το. Σαν να μιλάει πιλότος αεροπλάνο. Και είναι ο άλλος. Ναι. Πες και ένα όχι, ρε φίλε. Ναι. Και έτσι ήταν και αυτή χθες που μιλούσε και φώναζε στη μάνα της. Και αυτό κάνεις, τα λοιπά. Φωνακλάδες, ρε φίλε. Πάρα πολλοί φωνακλάδες. Είναι φοβερό, ακόμα και στο τηλέφωνο θέλουμε να μαθαίνουν όλοι τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Ένα απλό ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Ξέρετε, αυτό που μπαίνει στο αμάξι και είναι φούρνος όταν το έχεις στον ήλιο, ακόμα και με ηλιοπροστασία, και μετά μπαίνεις μέσα μέχρι να πιάσεις το κλιματιστικό, καίγεσαι. Δείτε, λέει, πώς λειτουργεί και τι άλλο προτείνεται για προστασία από τη ζέστη. Κάθομαι και εγώ το διαβάζω σαν το βλάκα και λέει εδώ. Είναι μια τεχνική, λέει, που έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως ιαπωνικό κόλπο. Πώς λειτουργεί, για να δούμε πώς λειτουργεί. Η διαδικασία είναι απλή, βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Αυτό να μην σας πω πώς λέγεται στο χωριό μου. Σύμφωνα με όσους υποστηρίζουν τη μέθοδο, η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση βοηθά το ζεστό αέρα να απομακρυνθεί από την καμπίνα και να αντικατασταθεί από τον πιο δροσερό εξωτερικό αέρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να μπορεί να μειωθεί αισθητά. Μάλλον οι Ιάπωνες δεν έχουν καύσωνες για να το κάνουν αυτό. Προφανώς δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Επίσης, γιατί τώρα. Τι διαφορά έχει από το να το αφήνεις κάτω? Επίσης θα χαλάσει το παράθυρο πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα κολλήσει, ειδικά μεσικά αμάξι. Υπάρχουν, λέει, και άλλες μέθοδοι. Η στάθμευση σε σκιερό σημείο, δεν το σκέφτηκε κανένας αυτό, μπράβο μας το είπατε. Η χρήση αντιλιακών στα παρμπρίζ, αντιλιακών εννοεί ηλιοπροστασίας. Όχι, μην πάρετε τον αντιλιακό που έχει προστασία 20 και 30 και αρχίσετε και αλήφετε το παρμπρίζ, δεν βλέπετε μετά. Και η κάλυψη του τιμονιού είναι μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Μπράβο ρε παιδιά εκεί στο site, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια.

Καλημέρα σε όλους όσοι στέλνετε μηνύματα. Να σας πω ότι ο Κασελάκης είπε κάτι θεϊκό. Το διαβάζω τον τίτλο εδώ του πρώτου θέματος, δεν διάβασα όλο το κείμενο για να είμαι ειλικρινής. Λέει, δεν θα γίνουμε συνιστόσα του Πασόκ και θα συνεργαστώ με Τσίπρα πάνω από το πτώμα μου. Το οποίο δεν γίνεται από το σκεφτείς. Δηλαδή η φράση είναι, ρε παιδί μου, θα γίνει αυτό, θα το κάνετε αυτό πάνω από το πτώμα μου. Είναι over my dead body. Αλλά αυτό το λες όταν θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάτι και δεν τον αφήνεις. Τώρα να πεις ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον Τσίπρα πάνω από το πτώμα μου, δεν γίνεται, γιατί θα έχεις πεθάνει, Στέφανε. Δεν γίνεται να συνεργαστείς μετά. Αλλά είναι αυτός ο Κασελάκης που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ο Κασελάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Τσίπρα για λαϊκισμό στο θέμα των κότερων. Λέει, είναι κλασικός λαϊκισμός το να λένε για κυνήγι στα κότερα. Δεν είναι σωστή πολιτική. Βέβαια, ο Κασελάκης είχε κάποτε επικριθεί για το κότερο που είχε χρησιμοποιήσει για την περιοδία στα νησιά, που είχε κάνει περιοδία στα νησιά. Με τι να πήγαινε, κυρία μου, με ferry boat. Με κότερο θα πήγαινε. Και καρφώνει και τη Θεοδώρα Τζάκρη, λέει ότι είναι έλλειψη σεβασμού αυτό που έχει γίνει. Έχει γίνει αυτός ο εμφύλιος μεταξύ Τζάκρη και Κασελάκη και την κυρία Τζάκρη. Η οποία της κυρία Τζάκρη τώρα θα αλλάξει η πολιτική στέγη. Θα πάει κάπου αλλού. Αυτά όλα γίνονται γιατί πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα πώς προκύψατε εσείς? Έχετε πάρα πολύ καιρό να με φωνάξει την εκπομπή. Θα αλλάξει η πολιτική στέγη. Θα πάει κάπου αλλού. Αυτά όλα γίνονται γιατί πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα πώς προκύψατε εσείς? Έχετε πάρα πολύ καιρό.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
2: Όλοι ακούμε

Paradise 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Προσγειώνονται στα 5.000 ευρώ οι μισθοί στην TV. Να το διαβάζω από το Reader τώρα, είσαι ικανοποιημένος. Διαβάζω από άλλο site. Ο Βερίκιος, αν και αυτό βασικά είναι τηλεοπτική εκπομπή, δεν το έβγαλε κάποιο site. Το είπε ο Βερίκιος χθες το Happy Day, που μάλλον έγινε Unhappy Day. Α, καλό, Όταν είπε για τα 5.000 ευρώ, λέει, θα πέσουν οι μισθοί των μπροστινών στα 5.000 ευρώ με το τσεκούρι στην τηλεόραση. Το έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και σας ενδιαφέρει, ποσό σας ενδιαφέρει, διότι εδώ ο κόσμος καίγεται και τώρα θα στεναχωρηθεί ο κόσμος για το πόσα παίρνουν οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Απλά ξέρετε, μέσα στους ανθρώπους της τηλεόρασης δεν είναι μόνο ο Αρναούτογλου, η Τσιμτσιλή και η Καινούριου. Υπάρχουν συνάδελφοι, νέα παιδιά που δουλεύουν για πολύ λιγότερα χρήματα. Και όταν πέφτει τσεκούρι γενικώς και κόβονται εκπομπές και πέφτουν οι μισθοί, πέφτουν και οι μισθοί. Όχι και οι μισθοί, πέφτουν κυρίως οι μισθοί των χαμηλών. Τώρα. Αυτό το ψαλίδι στο μπάτζετ ανακοίνωσε ο Βερίκιος, το οποίο ουσιαστικά, σαν να λέγεις σταματίνα, θα πέσει ο μισθός σου. Γιατί η μπροστινή είναι σταματίνα, τσιμψιλή στην εκπομπή. Ψαλίδι στα μπάτζετ, λέει, πάμε στις 5.000 ευρώ. Οι δύο δημοσιογράφοι αναφέρθηκαν εκτενώς στις αλλαγές και παλιότερα, όπως είπαν οι ίδιοι, υπήρχαν πολύ μεγάλες υπερβολές. Γιατί το Alter, λέει παλιά, το Alter που το θυμήθηκε, έδινε κάτι μισθούς με πάρα πολλά μηδενικά. Ναι, βέβαια, εκείνη την περίοδο υπήρχε χρήμα στην αγορά. Η Ελλάδα είχε μπει στο ευρώ, υπήρχαν δάνεια, δίνονταν από εδώ από εκεί. Οπότε υπήρχαν χρήματα, γιατί να μην δίνονται όταν υπάρχουν τα χρήματα. Τώρα που δεν υπάρχουν χρήματα και τα κανάλια έχουν σφίξει τα ζωνάρια, γιατί βλέπουν ότι τα έσοδα πέφτουν και λόγω του ίντερνετ και λόγω της κατάστασης, σχετικό γι' αυτό, λέει ότι θα πέσουν 5.000 ευρώ το μήνα τη μισθή των παρουσιαστών. Και τώρα μην βιαστείτε να κοροϊδέψετε, γιατί μην πείτε τώρα, α, τους καημένους, τώρα 5.000 ευρώ θα πεθάνουν της πείνας. Μόνο η δόση από το στεγαστικό τους πρέπει να είναι κάνα διχίλιαρο. Οπότε να τα λεφτά πως φεύγουνε. Πάει το πεντοχίλιαρο, θα βλέπουμε παρουσιαστές τηλεοπτικούς να μπαίνουν στο μετρό και να λένε «Καλημέρα σας, συγγνώμη, θέλω την προσοχή σας, είμαι παρουσιαστής, πρόκειται για τα παιδιά μου. Μας κάνα περί... Α, ό,τι έχετε ευχαρίστηση, να είστε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ». Τα λέμε το πρωί στην πρωινή εκπομπή.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάμε σε ένα έτσι πιο καλοκαιρινό θέμα τώρα. Λέει τα 10 ελληνικά νησιά για διακοπές χωρίς πρόγραμμα. Οχ, αυτά χωρίς ξαπλώστες που πρέπει να σκαρφαλώσεις, να κατέβεις στους βράχους, ε. Αρκεί, όχι αρκεί να πάμε, αρκεί, είναι τα νησιά αρκεί, οι οποίοι είναι ανάμεσα σε Πάτμο και Λειψούς. Είναι αυτό που λένε, λέει, χωριό με θάλασσα. Δεν έχει μεγάλα ξενοδοχεία, δεν έχει οργανωμένες παραλίες. Η χαρά του... η χαρά του φασέου. Μερικές ταβέρνες με οικογενειακό χαρακτήρα και μια σειρά προστατευόμενους κόλπους. Προστατευμένους, συγγνώμη. Όχι προστατευόμενους. Τα αντικήθυρα. Είναι αυτό που λέγαμε τις προάλλες. Ότι κάποιος θα πει ωραία υπάρος, καλύτερη αντίπαρος. Ωραία ύπαξη. Όχι, καλύτερη αντίπαξη. Καλά τα κήθυρα, τα αντικήθυρα. Είναι, λέει, ένα νησί με εκκλησίες, με χούφτα, μια χούφτα ταβέρνες και έχει ανθρώπους που κρατούν ακόμη μια φυσική απόσταση από τον περαστικό επισκέπτη. Δεν λένε το κυριότερο, βέβαια, εδώ πέρα, ότι σε αυτά τα νησιά είναι και χαμηλότερες τιμές, ελπίζω. Μετά μας βάζει αυτό το σύμπλεγμα που είναι πάνω από την Κέρκυρα, δηλαδή Οθονούς, Μαθράκη και Όχι, Ψέριμος εκεί είναι? Όχι. Οθονούς και Μαθράκη. Η Ψέριμος που είναι, δεν έχω ιδέα. Αμμώδεις παραλίες, ρηχά νερά, ένα μικρό χωριό γύρω από το λιμάνι. Η Τέλενδος, πάρα πολύ εντυπωσιακή. Επειδή είναι ουσιαστικά ένας βράχος μέσα στο νερό. Η Τέλενδος, ούτε αυτή ξέρω που είναι, νομίζω ότι είναι στα Δωδεκάνησα. Η Γάβδος, καλά, η Γάβδος πλέον είναι η Μύκονος του Φασέου, στο νοτιότερο άκρο της Ελλάδας. Θα κάνετε και γυμνισμό εκεί, μια χαρά. Η Ερίκουσα είναι και αυτή πάνω από την Κέρκυρα. Δεν χρειάζεται πολλά αξιοθέατα για να κερδίσει λίγο τον επισκέπτη. Τη αρκούν η αμμουδιά, το πράσινο, οι αργοί ρυθμοί. Κυρίως αυτό είναι, οι αργοί ρυθμοί. Και η Καστός. Η Θήμενα, η Καστός είναι ανάμεσα στη Λευκάδα και στη Στεριά, την ξέρετε πολύ. Είναι ένα νησί που προσελκύει κόσμο τελευταία και η Θήμενα είναι ένα νησί, νησάκι που είναι στο σύμπλεγμα των φούρνων Ικαρίας. Έχουμε δει εκπομπές στην τηλεόραση με τη Θήμενα, με αυτό το φοβερό που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο με καραβάκι. Έχει την παραλία Κεραμιδού κοντά στον ομώνυμο οικισμό, έχει φυσική σκιά από αρμυρίκια και έρημη ατμόσφαιρα. Το ψάρι δεν χρειάζεται κατάλογο, σου λένε τι έφτασε σήμερα και επιλέγεις. Μα δεν μας λες την τιμή όμως, άμα να πει ότι έχει φθηνό ψάρι, θα πάω απλά κόσμο όλοι, εννοείται. Και μετά θα πάψουν να είναι αυτά τα νησιά καταφύγιο, θα είναι και αυτά γεμάτα από κόσμο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
6: Α! Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
8: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
0: Galaxy 92.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
4: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
5: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλα.
4: Σημαίνει ότι μας ακούς πάρα πολύ. Καλημέρα λοιπόν σε σένα και καλό μήνα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Τον καιρό λέω.
5: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
4: Τι καιρό θα κάνει σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου? Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως, κάθεστε, 37 βαθμούς Κελσίου. Να το υπετιέται από ψηλά, να το ζωκάψω να σιγά σιγά. Εντάξει, καμία σχέση με Ευρώπη, αλλά 37 βαθμοί δεν είναι και δροσά, να το πω έτσι. Γενικώς, σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα είναι ψηλά η θερμοκρασία. Από το Σάββατο πάλι δροσίζει και με βροχούλες και τα λοιπά. Πώς γίνεται κάθε φορά, ρε φίλε μου, Σαββατοκύριακο να βρέχει. Λοιπόν, οπότε ντυθείτε ελαφρά και ξέρετε εσείς. Τώρα μην τη λέμε τα ίδια, είμαστε ένας λαός που έχει μαύτη ζέστη. 37 βαθμοί είναι για μας παιχνιδάκι. Σαν σήμερα, καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στον Αργύρι, τον Ανάργυρο, την Αργυρό, το Δαμιανό, τον Κοσμά. Είναι το Κοσμά και Δαμιανού των Αγίων Αναργύρων. Οι Άγιοι Ανάργυροι σήμερα έχουν πανηγύρι. Μην περάσετε από τους Αγίους Αναργύρους, από τον κεντρικό, από Λεφόρο Δημοκρατίας εκεί. Γίνεται της Κακομήρας. Μαυρίκιος Μαυρικία. Α, γιορτάζω Μαυρίκιος, ρε φίλε. Μαυρίκιο δεν το λέγανε εκείνο, τον Κύπριο. Τι ήτανε, συνθέτη ήτανε. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τον βγάζανε στα κανάλια. Το Μαυρίκιο, χρόνια πολλά Μαυρίκιο. Η χρονιά αγοράζει τον Μαυρίκιο Μαυρικίου που μας ακούει στη μαρτυρική μεγαλώνησον. Σαν σήμερα το 2015, μεγάλη μέρα, διάγγελμα Αλέξη Τσίπρα να ψηφίζει ο κόσμος όχι στο δημοψήφισμα για το μνημόνιο. Βασικά ήταν όχι, τώρα τι όχι ήταν αυτό και τι ναι ήταν. Σου βάζανε ένα περίεργο ψηφοδέλτιο. Το λέω αυτό για την Gen Z που δεν τα θυμάται, δεν τα έζησε, είχε γεννηθεί μόλις τότε ή τέλος πάντων ήταν, ξέρω, 5 χρονών. Μας είχαν βάλει μια ερώτηση στο δημοψήφισμα που έλεγε συμφωνείτε με τα ναι, με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπλα μπλα μπλα, όπου υπαριθμών 32-52.000 του 58, και δίπλα έλεγε όχι. Και ο ελληνικός λαός ψήφισε αναφανδόν όχι, χόρευε στο Σύνταγμα μετά, μόνο που ο Τσίπρας ήταν λίγο πιο έξυπνος. Σου λέει, αυτοί ψηφίσαν όχι, με το θυμικό τους, μπράβο, καλά κάνανε. Αυτό τους πρότεινα και εγώ άλλωστε, γιατί στο διάγγελμα δεν είπαμε το σημαντικότερο. Στο διάγγελμα της 1ης Ιουλίου, ο Τσίπρας είχε καλέσει τον κόσμο, είχε στηρίξει να ψηφίσει όχι. Γιατί τότε τα κόμματα πέρανε θέση, όπως θυμάστε, η Νέα Δημοκρατία ήταν υπέρ του ναι, το Πασόκ ήταν υπέρ του ναι, ο Καμίνης είχε κάνει, θυμάστε που είχε κάνει μια συγκέντρωση την Παρασκευή πριν το δημοψήφισμα. Είχαν γίνει δύο συγκεντρώσεις, μία με τον Τσίπρα στο Σύνταγμα και μία με τον Καμίνη from all people, από το δήμαρχο τότε Αθηναίων, ο οποίος έκανε δημοψήφισμα υπέρ του ναι στο Καλλιμάρμαρο. Διχάστηκε ο κόσμος πάρα πολύ, τέλος πάντων. Σας σήμερα γεννήθηκε το 1945 η Ντέμπι Χάρη, τραγουδίστρια των Blondie. Σας σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004 ο μεγάλος Μάρλον Μπράντο, ο μεγάλος αυτός αστέρας του κινηματογράφου και περσόνα γενικώς, έτσι, περσόνα γενικότερη και σύμβολο του σεξ κτλ. Αυτά εδώ, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, δικά σας πινελίκια στο galaxy92.gr. Εγώ να ρίξω το πρώτο πινελίκ το δικό μου. Όταν παρκάρεις, γιατί περνάνε όλοι εκείνη την ώρα μπροστά από το αμάξι ή πίσω από το αμάξι? Δεν καταλαβαίνουν οι πεζοί όταν βλέπουν κάποιον που παρκάρει, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να πάει λίγο πιο εκεί. Συγγνώμη, ήθελα να το πω αυτό, το βγάλω από πάνω μου.
6: Galaxy 92.
4: Έπαθα λίγο χείο, ε. Για λίγο, για λίγο, για εκεί. Προσοχή, ρε. Η Αγγέλα λέει όλος ο Ιούλης ήταν γεμάτος σε μπινελί και ελπίζω ο Ιούλης να είναι καλύτερος για μένα.

0: Λαλούνα με Μπελίντα Καρλάιλ. Λοιπόν, να πω στο φίλο ή τη φίλη που επιμένει να πω το μήνυμα για το Λιάγκα. Καταρχάς δεν μίλησα για Λιάγκα εγώ. Είναι εντελώς ξεκάρφωτο να αρχίσω να μιλάω για το Λιάγκα στις 7 και 12. Καταλαβαίνω το μήνυμά σου, μπορώ να σου απαντήσω, αλλά θα κάνεις λίγο υπομονή γιατί έχουμε σημαντικότερα θέματα να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Ελπίζω να με καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εσύ έχεις εδώ, έχεις έρθει αφρισμένη ή αφρισμένος με το Λιάγκα πρωί-πρωί, δεν ξέρω τι έχεις πάθει, πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα στον, στον Μάριο από το Νέο Φάληρο. Τώρα έχασα και τα μήνυματα τώρα, τι μου έχεις κάνει. Τι μου έχεις κάνει πρωί-πρωί εδώ, λοιπόν. Στο Μάριο από το Νέο Φάληρο, το βρήκα, λοιπόν. Που λέτε, χτες είχαμε μια μέρα η οποία ήταν, εν πάση περιπτώσει, λίγο... όχι δυσάρεστη, ήταν, είχα μια τραγωδία στην Λυτή Θεσσαλονίκης. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Αυτό είναι το φοβερό. Δηλαδή, όλοι είχαμε την αγωνία και την ανησυχία για την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Μην έχουμε νεκρούς. Ευτυχώς δεν είχαμε. Πραγματικά είναι αυτό που λένε εκεί πέρα. Άγιο είχαν, ήταν πραγματικά θαύμα που δεν θρηνήσαμε νεκρούς. Είχαμε όμως νεκρούς στη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Είχαμε δύο νεκρούς. Υπάρχει φόβος ότι ο δεύτερος νεκρός είναι το παιδάκι που αγνοείται. Ο πρώτος είναι ο πατέρας του 12χρονου παιδιού που αγνοείται. Και στο νοσοκομείο είναι με σοβαρά εγκάβματα η μητέρα. Μία φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Δερβαίνη Θεσσαλονίκης και πλησίασε την Λυτή. Στον Δήμο Ρεοκάστρο, όχι στο Ρεοκάστρο, η Λυτή είναι ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ψηλά. Πολύ τραγικό αυτό. Έχουμε ήδη δηλαδή τον πρώτο νεκρό, από τους πρώτους νεκρούς μάλλον, από πυρκαγιά, και ακόμα δεν μπήκε ο Ιούλιος. Όσο για την πολυκατοικία, ήταν φοβερό αυτό που συνέβη χθες, φαντάζομαι όλοι το έχετε δει, που έπεσε, κατέρευσε τετράωροφη πολυκατοικία του 73. Γιατί αυτοί που θα σήκωναν μια πενταόροφη πολυτελή πολυκατοικία δίπλα της δεν πρόσεξαν, από ό,τι φαίνεται, τις εργασίες και πείραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας. Άκουγα τώρα, ερχόμενος από συνάδελφο σε ραδιόφωνο, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, γιατί ρώτησε επιφυλάξεις μου, φαίνεται πάρα πολύ τραβηγμένο, ότι κάποιος κάτοικος τις πολυκατοικίες που κατέρευσε είχε παραπονεθεί ήδη στους εργολάβους εκεί στα συνεργεία που φτιάχνει την πολυκατοικία, ότι είχε γύρει λίγο πολυκατοικία. Και ότι του έκανε, λέει, αστείο ο εργολάβος, κάποιος από το team, ότι έλα μωρέ και ο πύργος της Πίζας γέρνει αλλά δεν έχει πέσει. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να το πιστέψω, αλλά αν ισχύει είναι πραγματικά τραγικό. Εμείς εδώ έχουμε συνηθίσει να μεταδίδουμε διασταυρωμένα πράγματα, οπότε διατηρώ όλες τις επιφυλάξεις. Το επίσης τραγικό, η τραγική ηρωνία του πράγματος είναι ότι η πενταόροφη πολυτελής πολυκατοικία που θα σηκωνόταν στα Πετράλωνα δίπλα σε αυτή που κατέρευσε ήταν, λέει, είχε αντισεισμικό κανονισμό, αντισεισμικές προδιαγραφές, ότι θα άντεχε στους σεισμούς. Και τελικά, αντί να αντέξει η πενταόροφη στους σεισμούς, έπεσε η τετραόροφη από την ανέγερση της πενταόροφης. Είναι στα κάτω Πετράλωνα, είναι εκεί κοντά στο γνωστό θέατρο. Και το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, καταρχάς ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς, να λέμε, κάνουμε το σταυρό μας. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν τίποτα. Όταν λέμε τίποτα. Έπεσε το σπίτι τους. Δεν ξέρω πότε θα δικαιωθούν και πού θα τους πάνε και αν τους πάνε, αν θα τους βοηθήσουν χρηματικά ή οτιδήποτε. Σκέψου ότι αυτοί τώρα είναι μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Δηλαδή και το αμάξι τους, αν δεν ήταν εκεί μπροστά. Όλα τα άλλα πάπαλα. Και να είναι ένικος, πάει μένει αλλού. Άμα είναι και δικό σου, θα μου πεις τι, άμα είναι ένικος δεν είναι τραγικό. Αλλά να λέμε πραγματικά δόξα τω Θεώ που δεν είχαμε νεκρούς, γιατί είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι τα προσδόκητα που αλλάζουν την ατζέντα της επικαιρότητας πάντα προς το χειρότερο. Τι να πεις, ξεκινήσαμε έτσι, αλλά ήταν το γεγονός της ημέρας αυτό, κακά τα ψέματα.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Το φοβερό. Τώρα, μια που λέμε για αναγέρσεις ή αναγέρσεις πολυκατοικιών. Έχει το χαντάκι. Είναι ότι σε όλη την Αθήνα υπάρχει οικοδομικός οργασμός. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. χτίζονται κτίρια παντού. Όταν λέμε παντού, λέμε παντού, συνεχώς.

Θέμης λέει: Βαγκελάρ, τις καλημέρες μου. Πώς γίνεται, λέει, να χτίζουν παντού και να μην βρίσκουν σπίτια και στέγαση όλος ο κόσμος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Σωστό αυτό που λες. Είναι γιατί είναι πανάκριβα και τα παίρνουν, τα αγοράζουν κυρίως επενδυτές, ξένοι. Εν τω μεταξύ, σε περιοχές όπως τα Πετράλωνα είναι ο παράδεισος του Airbnb. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα την κάνανε Airbnb την πολιτική αυτή. Πολύ πιθανόν υπάρχουν κτίρια που αναγύρονται σε περιοχές του κέντρου, τα οποία τα αναλαμβάνουν εταιρείες, τα οποία τα επιπλώνουν κιόλας και μετά τα δίνουν ή για υψηλή ενοικίαση ή για Airbnb. Θα σου πω τώρα συνέχεια, μην εδώ να σου πω, μερικές στιγμές φύγουν τα αυτιά.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: Τελικός θίασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια.
0: Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός τελικός θίασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

0: της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Να απαντήσω λίγο στο φίλο Θέμη για αυτό που έλεγε προηγουμένως. Λέει, με το ταξί, λέει, κοιτάω γύρω μου όλες τις περιοχές και έχουν ένα σκασμό από κτίρια εγκαταλελειμμένα. Ήθελα να ξέρω, ρε φίλε, γιατί δεν τα γκρεμίζουν να φτιάξουν σπίτια για όλο τον κόσμο. Να σου πω γιατί δεν τα γκρεμίζουν σπίτια να φτιάξουν όλο τον κόσμο. Καταρχάς, ορισμένες περιπτώσεις, να ξέρεις, αυτά τα κτίρια και τα οικόπεδα ανήκουν σε παραπάνω από έναν ιδιοκτήτη. Δηλαδή, μπορεί να είναι αδέρφια, να τα έχουν κληρονομήσει κτλ. Εκεί λοιπόν αυτοί δεν έχουν συμφωνήσει τι θα κάνουν με το ακίνητο. Το αφήνουν και υπάρχει. Και ανεβαίνει η τιμή του εξάλλου. Δηλαδή, όσο αφήνει ένα ακίνητο, ανεβαίνει η τιμή του. Τα ακίνητα πάντα ανεβαίνουν σε τιμή και πέφτουν μόνο σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που περάσαμε το 10 και φαντάζομαι ότι θα κάνουμε δεκαετίες για να ξαναπεράσουμε, αν όχι ποτέ. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν είναι ακόμα και ένας ιδιοκτήτης ο οποίος θέλει να το πουλήσει, δεν θα το πουλήσει για ό,τι του δίνουν. Αυτό περιμένει να ανέβει η τιμή σου. Λέει, εγώ θα να το δώσω σε μία τιμή που να είναι συγκεκριμένη. Ήθελα να πω και να χτίσει ακόμα, πάλι θέλει να ανέβει η τιμή του. Οπότε απαντάω νομίζω στην ερώτησή σου. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα στέγασης, όχι ακριβή στέγαση. Στέγασης δηλαδή δεν υπάρχει πολλής κόσμος άστεγος. Το ποσοστό αστέγων στην Ελλάδα είναι αστείο σε σχέση με το εξωτερικό. Στο εξωτερικό μένουν, στη Βόρεια Ευρώπη μένουν στο δρόμο χιλιάδες άνθρωποι. Εδώ λοιπόν δεν είναι το θέμα ότι ο κόσμος δεν έχει που να μείνει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος πληρώνει πάρα πολύ για να μείνει εκεί που θα μείνει. Και να σου πω το παράδειγμα που σου έλεγα προηγουμένως, για ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν η πολυκατοικία που θα σήκωναν στα Πετράλωνα, η πολυτελής αυτή πολυκατοικία. Όμως σε περιοχές όπως τα Πετράλωνα, το Κουκάκι, ο Νέος Κόσμος, υπάρχουν κτίρια τα οποία τα χτίζουν εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια εκμεταλλεύονται το κτίριο. Δηλαδή, είτε τα νοικιάζουν για 1-2 χρόνια, είτε τα δίνουν για Airbnb. Υπάρχουν πολυκατοικίες, όπως αυτή που ξέρω εγώ, που μέσα στα διαμερίσματα υπήρχαν και τα δύο. Θα μου πεις, και σε άλλες πολυκατοικίες συμβαίνει αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα, για 27 τετραγωνικά στην πολυκατοικία αυτή, 27 επαναλαμβάνω τετραγωνικά γκαρσονιέρα, επιπλωμένη βέβαια με όλα μέσα, φούρνους, ψυγεία κτλ, με καλό μπάνιο, 650 ευρώ. Εντάξει, πώς είμαστε, καλά. Βέβαια,
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
4: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 2

0: γραφείο.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός, 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα, ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr. www.axiontoday.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
0: Πώς εξελίξετε σωστά ημέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιος σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Το μεσημέρι, το απόγευμα, να δείτε, τα έχει επανάληψει η ΕΡΤ 2 και είδα λοιπόν το Μαρόκο-Ολλανδία, το περίφημο ντέρμπι, το οποίο ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια ήταν σούπα. Απλά στο τέλος είχε ένα θρίλερ. Γενικώς όλα τα μάτς λες και το κάνουν, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Λες και το κάνουν επίτηδες. Και όλα τα μάτς έχουν ένα τέλος θρίλερ, με εξαίρεση τον αγώνα του Μεξικού. Είτε κρίνονται στο 90 φεύγα ή στο 80 φεύγα, όπως θες η Νορβηγία, ή πάνε στις παρατάσεις και τα πέναλτι. Σαν να είναι NBA ένα πράγμα. Αφιερωμένο στη Μαρία και στις Μαρίες γενικότερα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
2: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Στη Φιλανδία καταργούν το παραδοσιακό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Δεν εννοώ ότι δεν θα έχουν σταθερά. Εννοώ ότι το κάνουν όλο ψηφιακό. Καταργούν τα παλιά σύρματα χαλκού. Και είναι φοβερό ότι έχουμε ακόμα σύρματα χαλκού. Η Φιλανδία βεβαίως είναι πάρα πολύ μπροστά τεχνολογικά. Να σας θυμίσω γενικότερα ότι οι χώρες της Σκανδιναβίας είναι μπροστά σε όλες τις αλλαγές. Η Δανία πρόσφατα κατήργησε τα ταχυδρομεία. Θυμάστε κάποιο περίοδο που η Ελλάδα έβγαινε στους δρόμους γιατί η κυβέρνηση έκλεινε κάποια υποκαταστήματα ή μάλλον η εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα ποιανού ήταν η πρωτοβουλία, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, αν είναι το κράτος ή αν είναι η εταιρεία, γιατί πλέον είναι εταιρεία τα ΕΛΤΑ. Κλείνανε κάποια υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα και είχε γίνει χαλασμός κυρίου. Και στη Δανία δεν έχουν πλέον ταχυδρομεία. Στη Φιλανδία λοιπόν προχώρησαν στην ψηφιακή επικοινωνία και αυτό έτσι, τώρα που είπα σταθερό και μόνο, με ξένησε ρε παιδί μου, δηλαδή σκέφτομαι πόσοι χρησιμοποιούν σταθερό πλέον, χρησιμοποιείται καθόλου σταθερό τηλέφωνο. Για στείλτε μου εδώ στο galaxy92.gr ένα μήνυμα, χρησιμοποιείται σταθερό. Εγώ για ένα μεγάλο διάστημα χρησιμοποιούσα σταθερό μόνο για τον κολλητό μου, γιατί είναι ο μόνος που παίρνει τηλέφωνο στο σταθερό. Καλημέρα Γιάννη. Αλλά κάποια στιγμή χάλασε το σταθερό μου, δηλαδή χάλασε η συσκευή και δεν πήγα να την αλλάξω και τώρα είμαι με το κινητό συνέχεια. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι το σταθερό, ρε παιδί μου, για να σε πάρει κάποιος το σταθερό από ένα σημείο και μετά που χρησιμοποιούμε όλοι κινητά, νομίζω ότι κάτι έχει γίνει. Πρώτον, πιστεύεις ότι σε έχουν πάρει από κάποια εισπρακτική για να σου πούνε για τη δόση του δανείου. Γιατί συνήθως παίρνουν πρώτα στο κινητό, βλέπεις εσύ ότι είναι εισπρακτική, δεν το σηκώνεις, μετά παίρνουν στο σταθερό. Σε χρόνο ντετέ. Η δεύτερη περίπτωση να χτυπήσει ένα σταθερό είναι κάποιος να έχει πάθει κάτι, χτύπα ξύλο. Δεν ξέρω, δηλαδή όποτε χτυπούσε σταθερό, εγώ έτρεμα στο σπίτι. Δεν το νιώθετε κι εσείς, δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα το. Οχ, ποιος είναι τώρα. Και πας, ας πούμε, και λέει είναι μια άκυρη εντελώς κλίση από κάποιον που έχει κάνει λάθος, ξέρω, κάποια γιαγιά η οποία ξεχαστεί και λέει έλα! Σαν τον Αρναούτογλου τότε που έπαιρνε τηλέφωνα στις γιαγιάδες. Έλα, τι κάνεις! Πώς είσαι! Έχετε κάνει λάθος. Ο Μάρθος, λάθος έχετε κάνει, δεν είναι εδώ. Δεν έχετε κάνει, έχετε πάρει αλλού. Αφού πήρε το 0. Δεν έχει 0 στην αρχή τώρα, κυρία μου, τι να κάνουμε. Κάποτε είχε 0 στην αρχή, δεν έπαιρνες για να πάρεις πούμε, Θεσσαλονίκη από Αθήνα, δεν έπαιρνες 2-31-0, έπαιρνες 0-31-6-19-5-88. Η Ελεάνα λέει δεν έχω βάλει καν σταθερή συσκευή, μόνο για ίντερνετ το έχω. Ναι, όντως. Παιδιά, πολλοί το κάνουν έτσι και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταργηθούν και τα σταθερά, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν εκεί πλέον λόγο ύπαρξη. Βέβαια, εμένα με στεναχωρεί αυτό, γιατί είμαι Generation X, είμαι λίγο boomer. Οπότε έχω συνδεθεί με τα σταθερά. Θυμάμαι το παλιό τηλέφωνο που είχε το μήλο, αυτό που έβαζε δάχτυλο. Με την καλή έννοια, έτσι. Έβαζε δάχτυλο στο μήλο για να πάει και έπαιρνε τηλέφωνο. Τώρα προσπαθώ να εξηγήσω στους νεότερους ότι δεν πατούσες πλήκτρα, αλλά είχε ένα στρογγυλό πραγματάκι πάνω το τηλέφωνο, στο οποίο είχε τρύπες. Κάθε αριθμός είχε μία τρύπα. Το 1, το 2, το 3. Και για να πάρεις, ας πούμε, το 25, 32, 5, 88, έπαιρνες 2, έκανε γκρ. 3, γκρ. Και περίμενες αυτό το πράγμα και κάποια στιγμή δεν το έπαιρνες και καλά ξανά από την αρχή. Και όταν δεν είχε καλή σύνδεση, τι σου λέγανε, πάρε το 0. Το άλλο φοβερό είναι ότι θυμόμασταν αριθμούς απ' έξω. Τώρα άμα σου πούνε τι τηλέφωνο έχει η κοπέλα σου, δεν ξέρεις, έχεις το όνομα μόνο. Άμα χαθούν τα ονόματα, δεν ξέρεις πώς θα την πάρεις.

0: Αφιερωμένο στην Αντωνία, η οποία μένει στην Άξο και μισεί το καλοκαίρι, ρε φίλε. Πώς γένεν αυτό που θα έλεγε και ο Γκουνσότο. Τον τόθη πενάλτη, τον Άξο το καλοκαίρι, τον τόθη πενάλτη, τότε πενάλτη. Πώς γένεν αυτό. Λατρεία ο Γκουνσότο, Πάτρικ. Νομίζω είναι Θεσσαλονίκη ο Γκουνσότο. Παίζει κάποια αεραστεχνική ομάδα, κάτι τέτοιο. Καλημέρα και στην Ελευθερία που νιστάζει. Λοιπόν, τηλέφωνο λέει με τρύπες και ένα καλώδιο 10 μέτρα, λέει η Λίνα. Λίνα, σωστά, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, καλώδιο με 10 μέτρα, τώρα που λες. Εγώ είχα και αυτό με τα πλήκτρα που είχα. Το είχα και είχε ένα καλώδιο προβληματικό το οποίο μπλεκόταν και. Μπλεκόταν και το χέρι σου μέσα στο καλώδιο και ήσουν σαν τον Λαοκόντα, αυτόν που είναι εκεί στο μουσείο στη Ρώμη. Ο Νίκος από Νέο Φάληρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χρησιμοποιώ σταθερό τηλέφωνο σχεδόν τόσο όσο κινητό. Είμαι boomer και εμείς οι boomer συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε σταθερό. Έχει και τα καλά του. Ισχύει αυτό. Εσύ και ο κολλητός μου. Τον οποίο τον έκραζα γιατί το σταθερό δεν ήξερα που το είχα βάλει. Το είχα κάπου πεταμένο, κάτω από βιβλία, κάτω από στο γραφείο κτλ. Χτυπούσε ένα σταθερό, έψαχνα άλλο το σπίτι, το έκανα κάτω να βρω. Του λέω, μην παίρνει το σταθερό, ρε φίλε. Μου λέει, γιατί. Στο σταθερό είναι καλύτερα. Ο Πάτρικ, και εγώ ως Gen X θυμάμαι ακόμη τα σταθερά τηλέφωνα από τα σπίτια των κολλητών μου στο σχολείο. Φοβερό αυτό. Ή δεν θυμάσαι το τηλέφωνο του κοριτσιού που σου άρεσε? Γιατί έπαιρνες τηλέφωνο στο σπίτι και είχες πάντα αυτό το άγχος, μην το σηκώσει ο μπαμπάς της. Και πρέπει να πεις, με εκείνη τη φωνή που είχαμε σε εκείνη την ηλικία που ανεβοκατέβαιναν οι νότες, που ξεκινούσες λίγο έτσι χοντρά, γεια σας, και μετά γινότανε, ναι! Μήπως μπορώ να μιλήσω σωστήν. Ελένη. Ήταν σαν να μιλούσαν δύο άνθρωποι με τις ορμόνες που είχαμε. Μάνο, δεν ξέρω. Το φοβάμαι και εγώ αυτό που λες. Αλλά δεν έχει αποδειχθεί. Καλημέρα, λέει, πρωινό παρεάκι. Εμάς μονίμως είναι κλειστό χωρίς μπαταρία. Ο μπαμπάς μου μόνο έπαιρνε. Έτσι είναι. Οι γονείς παίρνουν σταθερό. Δεν ξέρω από κινητά και τέτοια. Εκτός από εκείνα που έχουν μεγάλα κουμπιά. Αυτό ήταν το φοβερό. Εν τω μεταξύ, ήταν φοβερό ότι, ρε παιδί μου, είχες δίπλα στο, εκεί που ήταν το σταθερό τηλέφωνο, στην εταζέρα που λέμε, είχες και μια καρέκλα για να κάθεσαι. Γιατί έπρεπε να πας στο διάδρομο να μιλήσεις το τηλέφωνο. Εμείς, ας πούμε, το είχαμε το τηλέφωνο το σταθερό στο τελευταίο σπίτι που μέναμε με τη μητέρα μου. Είχαμε το τηλέφωνο μπροστά στον καθρέφτη, σε αυτό που λέμε εμείς εταζέρα, δεν ξέρω πώς το λέτε, κομωδίνο, δεν ξέρω πώς το λέτε, στην Αθήνα. Λοιπόν, και είχαμε πάνω σταθερό τηλέφωνο, έπαιρνε την καρέκλα, πήγαινε με την καρέκλα να κάτσει μπροστά και μιλούσε, ας πούμε, για ώρες. Για ώρες, όχι για ώρες, γιατί στην αρχή ήταν και ακριβό. Αυτά, ωραίες αυτές οι αναμνήσεις με το σταθερό τηλέφωνο. Γράψτε μου κι άλλα στο galaxy92.gr. Νομίζω ότι μαζευτήκαμε πολύ με προβλήματα υπέρτασης εδώ πέρα. Ο τελευταίος που θυμάται σταθερό τηλέφωνο πρέπει να έχει ξεκινήσει χάπι χοληστερίνης.
1: Galaxy 92.
0: Πώς μου ήρθε ο Λαοκόντας, λέει. Αφού ο Λαοκόν δεν είναι με τα παιδιά του που είναι.

0: I don't want anybody else. I touch myself από τους Divinyls με την αγαπημένη Chrissy Amphlett που μας άφησε και αυτή. Η Λένα λέει γενιά 6 χωρίς υπέρταση και χοληστερίνη. Παρακαλώ πολύ, θυμάμαι τις τηλεφωνικές φάρσες που κάναμε με τις κολλητές. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Έκανες φάρσες τότε. Γιατί το τηλέφωνο δεν αναγνωριζόταν. Τώρα πλέον δεν μπορείς να κάνεις φάρσες. Δεν μπορείς να πάρεις κάποιον για να του πεις «Έλα, ποιος είναι, τι γίνεται». Γιατί σε βλέπει. Τότε το τηλέφωνο δεν. Βέβαια και τώρα υπάρχουν τα απόρριτα, υποτίθεται, αλλά τα απόρριτα δεν τα σηκώνει κανένας. Δηλαδή, αν δεις το τηλέφωνο σου να χτυπάει απόρριτο, το σηκώνει, δεν το σηκώνει. Ξέρεις ότι είναι για κακό σκοπό. Κάποιος σε πήρε για κακό σκοπό. Επίσης, υπάρχουν και άλλα ωραία θέματα, τα πούμε μετά το break, γιατί μου φαίνεται ανοίξαμε μεγάλο κεφάλαιο. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Περιμένω και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη, ε.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσία.
3: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
12: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
14: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
15: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
14: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη El Clásico Sports Café, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
16: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.
18: Μόρις διευθύνσεις 3 με 5 από φόρ θερμοκρασία 24 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και ανεβαίνει. Εδώ μια βανδύ κόλλαγε. Και ανεβαίνει. Είμαστε εκεί δυο καμένοι. Λοιπόν, θα έχουμε δεζέστη, παιδιά. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Σάββατο, βροχούλες το απόγευμα. Από τόσο μπροστά είμαι. Λοιπόν, για να ξεμπερδεύω με αυτήν την ιστορία, με έχει κουράσει. Μου λέει εδώ πέρα, λέει, γιατί δεν είπα για τον Λιάκα, για το σχόλιο που έκανα για την Αλεξάνδρου, για τον Αλεξάνδρο και την Τούνη, ότι να τα βρούνε για καλό των παιδιών τη. Κάτσε να το διαβάσω κανονικά. Πού να πάμε τώρα. Ο Λιάκα είναι φίλο, σου δελέσαι το μήνυμα, γιατί λε κανένα και σου βάζει μόνο τα κατέκαθεν. Ο Λιάκα συμβούλεψε, λέει, τον Αλεξάνδρου να προσπαθήσει να τα βρει με την Τούνη για το παιδί. Αυτό συμβούλεψε, λέει, τον εαυτό του να τα βρει με τη Σκορδά και τα δυο του παιδιά. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, από ό,τι κατάλαβα, ότι ο Λιάκα το είπε αυτό το σχόλιο, όχι γιατί, για να τα βρούνε να ξαναπαντρευτούν, γιατί το ζευγάρι έχει χωρίσει. Ο Λιάκα το έκανε αυτό το σχόλιο με το να μην έχουν διαμάχες δημόσιες. Δεν σημαίνει ότι όταν χωρίζει ένα ζευγάρι, ότι τα παιδιά, πώς το λένε, ότι ένα ζευγάρι χωρίζει, δεν μπορεί να χωρίσει. Δεν είπε αυτό το πράγμα, δεν είπε ξαναβρείτε τα, παντρευτείτε. Ο Λιάκας με τη Σκορδά, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, από ό,τι δεν ξέρω, οι άνθρωποι έχουν ιδιωτική ζωή, έχουν μια καλή, μια συνεννοήσιμη σχέση. Μια σχέση συνεννόησης μάλλον. Επίσης δεν παρεμβαίνω στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό δεν σου κάνω σχόλιο τόση ώρα για την Τούνη και τον Αλεξάνδρου. Είναι δική τους υπόθεση, το παιδί τους είναι δική τους υπόθεση, προσωπική τους ζωή. Δεν μου πέφτει κανένας λόγος ούτε εμένα ούτε εσένα. Εντάξει τώρα, ηρέμησες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Αχ, πρωί. Λοιπόν, να μείνετε εδώ γιατί θα σας δώσω πίτσες σε λιγάκι. Θα σας δώσω δώρο πίτσες έτσι να φάτε, να δείτε και μάτς με πιτσούλα. Καλημέρα στην Ανθή. Καλημέρα στο φίλο που λέει: το σταθερό στηρίζεται εύκολα στον νόμο και με ελεύθερα χέρια ρίχνεις και ένα πότισμα. Το κινητό γλιστράει, ρε φίλε. Το μεσημέρι, λέει, που ήθελε να κοιμηθεί ο πατέρας, κατεβάζαμε το σταθερό τηλέφωνο παίρνοντας το 0. Γινόταν αυτό με το 0. Δεν ξέρω. Ο Νίκος λέει: είμαι boomer και συνεχίζουμε να παίρνουμε σταθερό τηλέφωνο. Ένα άλλο εδώ πέρα κοινωνικό θέμα, λέει, αν θες το πιάνεις, έχετε σήμερα κάτι εμπνεύσεις. 60χρονος πατέρας, λέει, 30χρονου κάνει εξωσωματική με νέα σύντροφο. Παιδιά με συνομήλικο πατέρα και παππού δεν είναι σημάδι πρόοδου. Δεν μου πέφτει λόγος, είναι ιδιωτική του ζωή. Υπάρχουν και άλλες διαφορές ηλικίας περίεργες και όχι μόνο να είσαι παντρεμένος με κάποια. Θέλω να πω ότι εγώ είχα νηψιό ο οποίος ήταν 2 χρόνια μικρότερος. Δεν λέει κάτι αυτό, δεν καταλάβαινε. Δηλαδή, έχετε κάτι σήμερα, κάτι προβληματισμούς, δεν ξέρω, μπήκε ο Ιούλιος, έχουμε κάποιον ανάδρομο, τι έγινε.
19: Galaxy 92.
18: Θα την κάνω την εκπομπή, ρώτα το Βαγγέλη, κοινωνικού προβληματισμού.

0: το είπαμε ρε φίλε, το χάπι της ποιήσης πάει με τη χοληστερίνη μαζί, όλοι μαζί. Πάμε όλοι μαζί σε καρδιολόγο. Πάρε και τη θεία Τηλία μαζί που λένε τα εμισκούμπρια. Κοτσαρίκο! Πού είσαι ρε Κοτσαρίκο, καλημέρα. Καλημέρα Βαγγέλη από Σύρο. Λέει η ανακάλυψη του δίσκου επιλογής στα σταθερά ήταν επανάσταση. Διότι μέχρι τότε ο αριθμός του τηλεφώνου μας ήταν διψήφιος με καβουρδιστήρι. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Νομίζω ότι είμαι πολύ νέος και για... Μάλλον και εγώ είμαι πολύ νέος γι' αυτό. Καλημέρα, η Χριστίνα λέει: βεβαίως είναι ανάδρομος ο Ερμής από τη Δευτέρα και μέχρι την 23 Ιουλίου. Α, γι' αυτό είναι η άλλη δολή, η τρελαμένη. Και η σύνδεση λέει: γινόταν μέσω τηλεφωνήτρια του ΟΤΕ. Εκεί να δεις, λέει Predator. Το ωραίο είναι όντως τώρα που λες, είναι ότι κάποια στιγμή όταν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, το σήκωνε το δεύτερο. Είχαν δεύτερο τηλέφωνο κάποιοι, ήταν πλούσιοι. Είχαν δεύτερη συσκευή στο σπίτι όταν ήταν μεγάλο και είχαν άλλον όροφο, ξέρω εγώ. Ζούσαν σε μεζονέτα, σε διόροφο. Και το σήκωνε η μαμά ή ο μπαμπάς και ακούγανε τι έλεγε το παιδί. Εκεί να δεις Predator. Είναι ρε παιδί μου, πώς είναι κάποιοι που έχουν τους κωδικούς για τα social των παιδιών τους. Τότε είχαν σηκώνανε απλά το τηλέφωνο και ακούγανε τι λέγανε με τους φίλους. Και λέει, ναι, η μαμά με έχει πρέξει τώρα, με βάλει να διαβάσω και έχω πάρα πολλά νεύρα. Τι νεύρα έχεις Γιωργάκη? Και το κλείνε. Επίσης ένα που δεν το θυμόμουν εγώ αυτό. Λέει Βαγγέλη, να σου θυμίσω πως στην εποχή των γιαγιάδων μας υπήρχε, λέει, έπιπλο για το τηλέφωνο που λεγόταν κουτσομπόλα. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, πίτσα σας υποσχέθηκα, πίτσα θα λάβετε τώρα αμέσως κυρίες και κύριοι. Με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα η Pizza Fan παίζει στην κορυφή και συνεχίζει δυνατά με νέο κατάστημα στο Ρίο. Άνοιξε την 3η 28 Απριλίου στη διεύθυνση Αθηνών 13 Ρίο με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές από premium pizzas με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου. Εδώ και 30 χρόνια Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν. Τώρα τι κάνετε εσείς για να κερδίσετε μία πίτσα Caesars και μία πίτσα γερμανική και μία σαλάτα Asian, παρακαλώ. Δύο πίτσες, μία Caesars, μία γερμανική και μία σαλάτα Asian. Στέλνετε mail στο στούντιο παπάκι galaxy92.gr, μπαίνετε στην κλήρωση και κερδίζετε πίτσα Fan. Τώρα μου άνοιξε η όρεξη. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι έχω πάθει τελευταία? Επειδή κάνω διατροφή, μην γελάτε. Έλα ρε, μην γελάτε ρε. Μην γελάτε ρε, εντάξει, μην κοροϊδεύετε. Να με κάνουμε κι εμείς μια διατροφή. Τι να κάνουμε δηλαδή? Και έχω χάσει να σας πω. Λοιπόν, από 1η Ιουνίου ξεκίνησα διατροφή. Έχω κόψει τα delivery από έξω το βράδυ. Και ξέρετε τι κάνω τα βράδια? Μπαίνω στο Instagram και χαζεύω παιδιά αυτούς που μαγειρεύουν. Μιλάμε για άρρωστη κατάσταση. Χθες έβλεπα έναν που έφτιαχνε. Είχε πάρει παιδιά ένα ρολό. Πήρε κοιμά. Έφτιαξε ένα κάτι σαν, σαν γαβάθα. Σαν σκεύος με τον κοιμά. Το γέμισε μέσα με μπαχαρικά, τυριά και ό,τι πιο παχυντικό υπήρχε. Είχε φτιάξει καπάκι από κοιμά. Το καπάκωσε αυτό. Το έκανε σαν τούβλο. Το έβαλε στο φούρνο και το έκανε ουσιαστικά γεμιστό ρολό. Παιδιά, πρέπει όντως να μου τρέχουν τα σάλια κυριολεκτικά. Δηλαδή, κάθομαι και χαζεύω φαγητά στο Instagram. Πόσο ανώμαλους μας έχετε κάνει!
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών μετά τις 30 Ιουνίου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεκίνησε η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος επισκευών, τα logistics, η διαχείριση νερού και λιμάτων και τα τυχερά παίγνια. Εθνική επιτυχία χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που εγκαινιάστηκε σε χώρο της ΔΕΘ. Η ΑΔΕ θέτησε λειτουργία τη χορήγηση ψηφιακού αποδεικτικού ίσπραξης προχωρώντας σε σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις των σχετικών διαδικασιών. Οι Έλληνες θα εργαστούν φέτος 179 ημέρες για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, κερδίζοντας μόλις μία μέρα σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με την ημέρα φορολογικής ελευθερίας 2026 του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι. Χάζευα ένα μήνυμα γι' αυτό. Κοίτα εδώ τι μου γράφει εδώ. Παίξτε, λέει, μουσική επιτέλους. Θα παίξουμε και μουσική, ναι. Αν σε πετύχω, λέει, τον Αύγουστο στην Πάρο, θα μου κάνεις το τραπέζι γιατί σε επομένω κάθε πρωί. Α! Καταρχάς, για να. Κάτσε να πάω στην Πάρο τον Αύγουστο και βλέπουμε. Πρώτον. Δεύτερον, θα σου πληρώσω, δηλαδή. Θα σου κάνω και το τραπέζι. Θα πληρώσω εγώ από την τσέπη μου. Γιατί σου κάνω. Με υπομένεις κάθε πρωί. Ακούστε τώρα εδώ απαιτήσεις. Η Λένα, λέει, μου θυμίζει τον άντρα μου, βλέπει συνέχεια τέτοια και μάλιστα μου τα στέλνει. Εννοείται, δεν συγκινούμε. Τα φαγητά, Η Αντωνία, λέει, να βλέπεις, λέει, άλλα πράγματα στο Instagram. Να βλέπεις, λέει, αυτούς στο γυμναστήριο που κάνουν προπόνηση. Τώρα με συγχωρείς, με φαντάζεσαι εμένα να βλέπω άντρες να κάνουν γυμναστική σε γυμναστήριο? Θέλω να πω, είναι κάπως. Ή να βλέπω γυναίκες σε γυμναστήριο. Άντε, δεν θα το πω. Λοιπόν, κάποιοι εκεί στο Μουντιάλ περνάνε πολύ δύσκολα και μιλάω για αυτούς που έχουν πάει να δουν την εθνική τους. Έχει έναν Άγγλο εδώ, ο οποίος έκανε 17,5 ώρες, λέει, σε λεωφορείο με κτέλ, το αντίστοιχο κτέλ το αμερικάνικο, για να πάει από τη Νέα Υόρκη στην Ατλάντα να δει σήμερα το μάτς Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, το πρώην Ζαΐρ. Να πούμε και λίγο έτσι, κάνουμε και λίγο γεωγραφία. Και είναι το φοβερό, γιατί η περιγραφή του ταξιδιού είναι πολύ ζωφερή, ας πούμε. Είναι, λέει, ότι δεν μπορείς να φορτίσεις το κινητό σου μέσα στο λεωφορείο, το αμερικάνικο παρακαλώ, έτσι, που παίρνεις εδώ κτελάρα ελληνική και λες, φίλε, είμαι σε αεροπλάνο, δεν είμαι σε λεωφορείο. Μπαίνεις μέσα, έχει φορτιστεί τηλεόραση, τουαλέτα, τα πάντα έχει. Και στην Αμερική, λέει, δεν φορτίζεις, δεν έχει χώρο, λέει, να βάλεις ούτε το νερό σου. Δεν μπορείς να βάλεις το μπουκαλάκι το νερό, δεν έχει, λέει, θήκη να βάλεις. Φανταστείτε, και είναι ένας Άγγλος ζαλισμένος 17,5 ώρες, λέει. Κάναμε τρεις αλλαγές λεωφορείων από τη Νέα Υόρκη στην Ατλάντα για να πάει να δει την Αγγλία με το Κονγκό. Βέβαια, η Αγγλία έχει καλή ομάδα. Έχει αρκετές ελπίδες να τουλάχιστον να φτάσει ημιτελικά-τελικά. Οπότε ίσως αξίζει αυτό. Υπάρχουν διάφοροι Άγγλοι που έχουν κάνει πολύ μεγάλες βλακίες. Δηλαδή έχουν πουλήσει σπίτια, έχουν δώσει τις οικονομίες τους. Ο άλλος έδωσε ολόκληρες οικονομίες για να πάει τον πατέρα του που είναι 80 χρονών να πάει να δει Μουντιάλ. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Ήμουν στο δημοτικό, λέει, και μας πήγαν εκδρομή Πόρτο Ράφτη, λέει η Μαρία, και υπήρχε ένα τηλέφωνο σε μια ταβέρνα και ήταν μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Νομίζαμε ότι πήγαμε στην άλλη άκρη της γης. Ναι, επειδή ήταν Πόρτο Ράφτη, επειδή ήταν εκτός Αθήνας μάλλον. Μάλιστα, για να πάρεις τηλέφωνο σε περιοχές εκτός Αθήνας τότε, από την Αθήνα δηλαδή, για να πάρεις το Πόρτο Ράφτη, είχε άλλο κωδικό. Δηλαδή δεν έπαιρνες 2-10 κάτι, έπαιρνες 0-0-2-3-1, κάτι τέτοιο. Ωραίες εποχές όμως, δεν μπορείς να πεις. Βέβαια. Δεν τα έχουν και τα ωραία τους αυτά. Τι ωραία έχουν. Αυτή τη δυσκολία, ρε παιδί μου. Τώρα είναι όλα πολύ εύκολα και πολύ δύσκολα ταυτόχρονα. Καταρχάς τότε δεν φοβόσουν να μην χάσεις το κινητό σου. Δεν υπήρχε κινητό για να χάσεις.

0: Πω, το πρώτο μου μπλουζ ήταν αυτό, στην πρώτη γυμνασίου. Κρύβε χρόνια. Καλημέρα στον Γιάννη που ετοιμάζεται να πάει Πειραιά για δουλειά. Καλή τύχη. Και μια που λέμε καλή τύχη και δουλειά Πειραιά και τα λοιπά, κάτσε να πατήσω ένα κουμπί, γιατί τα κάνω όλα εδώ πέρα, δεν μην νομίζεις, μη θεά καλή. Αυτά με τον Brian Ferry. Η ώρα είναι 8 και 29 και μισή, ας πούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Μια που είμαστε Λεωφόρο Αθηνών, να σας πω ότι το ρεύμα εισόδου έχει μεγάλο πρόβλημα από τη Θηβών μέχρι. Ποια Θηβών, καλέ, από τον Ελαιώνα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean. Ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε

0: εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
0: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
2: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που περπατάει και πηγαίνει παντού με κρόκς. Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, θέλω να συζητήσουμε για αυτή τη μάστιγα των κρόκς. Τι φάση με τα κρόκς, γιατί όλη την έχετε δει νοσοκόμοι και νοσοκόμες. Νοσηλευτές, συγγνώμη, γιατί οι νοσοκόμοι παρεξηγούνται με το νοσοκόμοι. Γιατί την έχετε δει νοσηλευτές, έρχονται γνωστοί μου, πηγαίνουμε για καφέ και νομίζω ότι θα μου βγάλουν την πάπια. Νομίζω θα μου βγάλουν θερμόμετρο. Λέω βάλε και μια ποδιά να είσαι full. Γιατί κρόκς παντού, το καταλαβαίνω στο σπίτι σου, το καταλαβαίνω να πας να πάρεις από το περίπτερο τσιγάρα ή αυτά που στα ρουφάτε, πώς λέγεται, το φυσιτό. Καταλαβαίνω να πας μια βόλτα στη γειτονιά. Γιατί κρόκς στην έξοδο και δεν είναι απλά κρόκς, είναι κρόκς τα οποία πάνω έχουν κονκάρδες. Έχουν τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τη Μάγια, τη Μέλισσα, το Sport Billy, το τσαντάκι του Sport Billy, τη Βάντα. Γιατί αυτό το πράγμα, πότε έγιναν μόδα τα κρόκς? Και δεν είναι μόνο στις γυναίκες, είναι και στους άντρες. Είδα μοντέρ με κρόκς. Του λέω πόσες μέρες είσαι εδώ πέρα, αγόρι μου, γιατί φοράς κρόκς? Τι έγινε, σου έχουν βάλει και κάνα ράντζο, κοιμάσαι δίπλα? Δεν είσαι άρρωστος, στη δουλειά ήρθες. Πραγματικά δηλαδή, και κρόκς με κάλτσα. Αυτή τη μάστιγα. Κρόκς με κάλτσα, την οποία η κάλτσα δεν είναι το καλτσάκι, είναι η κάλτσα η οποία φτάνει μέχρι το τριχωτό του ποδιού στους άντρες. Είναι αυτό που κοροϊδεύαμε παλιά τη δεκαετία του 80 που έρχονταν οι Γερμανοί και λέγαμε κοιτάτε να δώρα, τον καραγκιόζι να πούμε, έχει έρθει με πέδιλο και κάλτσα. Και τώρα τα φοράμε εμείς. Είναι η τιμωρία της Μέρκελ, δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνουμε με αυτή τη μάστιγα, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης δεν έχει τοποθετηθεί για τα κρόκς. Ο Τσίπρας, που τώρα από ό,τι είδα σε έναν γκάλωπ έχει λιγότερο ποσοστό. Γι' αυτό έχει λιγότερο ποσοστό, γιατί ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει για κρόκς. Θέλω να τοποθετηθούν τα κόμματα.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy92.
4: Amazing music.
5: Galaxy92.
4: Amazing music.
5: Διαφημίσεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Και για την παράσταση της επόμενης Τετάρτης, άρα μπείτε στο more.com, να σας θυμίσω ότι θα έχω νέο υλικό, δηλαδή δεν θα είναι η παλιά παράσταση που έχετε δει όσοι ήρθατε το χειμώνα να με δείτε. Θα έχω τη μισή παράσταση με καινούργια αστεία, καινούργιο υλικό που λέμε εμείς κομικοί, καινούργιο υλικό. Λες και φέρνουμε εμπορεύματα. Αλλά έτσι είναι. Οπότε σας περιμένω more.com στο Θεατράλα την επόμενη Τετάρτη και μηνύματα στο galaxy92.gr.

Lemon Tree. Από τους Fool's Garden είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Αυτό αφιερώνεται σε όσους τουρίστες έρχονται στην Αθήνα και νομίζουν ότι τρώγονται τα νεράντζια. Δεν είναι λεμόνια βέβαια τα νεράντζια, αλλά τώρα αυτό βρήκα κοντά σε σπεριδοειδές. Υπάρχουν βίντεο στο TikTok όπου διάφοροι τουρίστες προσπαθούν να φάνε νεράντζια, γιατί όλοι εντυπωσιάζονται με το πόσες πολλές νεραντζιές έχει η Αθήνα. Στην αρχή νομίζουν ότι είναι μανταρίνια ή κάτι αντίστοιχο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είδα στο Your Face Sounds Familiar μία της διαγωνιζόμενες φόραγε ροζ κρόξ με τακούνι 6 πόντους, θεϊκό Τάσο. Τάσο μου ανακάτεψε στα άντερα. Τα κρόξ λέτε τα αγαπάστε, τα μισείς, αλλά επειδή και εγώ τα μισούσα, μόλις τα δοκίμασα, άλλαξα γνώμη. Βαγγέλη, πιο βρωμερό παπούτσι, πιο πλαστικήλα στους 45 βαθμούς δεν υπάρχει, λέει άλλος. Άλλος υπέρ των κρόξ. Επίσης, πλέον τα σχέδια που βγάζουν ξεφεύγουν από την κλασική παντόφλα και ακριβώς επειδή έχουν πάνω κονκάρδες τα κάνει πιο φάνκι. Φαντάζεσαι να φας κροκιά, να φας παντοφλιά με το κρόξ. Ναι, και άλλα μηνύματα για κρόξ περιμένω και όχι μόνο για τα κρόξ. Galaxy92.gr. Καλό μήνα σε όλους να ευχηθώ. Και να σας πω ότι έχουμε και. Τώρα να σας πω για τον Gallup. Βαριέστε, εντάξει. Έτσι πολύ. Να σας πω. Όχι, άλλο ήθελα να σας πω. Το θυμήθηκα. Έφυγε ο Μιχάλης Μόσιος. Ο Μιχάλης Μόσιος μπορεί στους νέους να μην λέει τίποτα, αλλά στη δικιά μας γενιά που μεγάλωσε με βιντεοκασέτες τις δεκαετίες του 80, λέει πολλά. Ήταν ο περίφημος Ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε σε ηλικία 79 ετών. Ο Μιχάλης που μιλούσε λίγο έτσι, ο Ταμτάκου Ασίμια που μιλούσε έτσι. Λοιπόν, το οποίο βέβαια ήταν ένα πολύ κακό στερεότυπο των Ρωμά, γιατί αυτό ουσιαστικά ο ρόλος του Μόσιου, που δεν ήταν Ρωμά, ήταν να υποδίεται τον Ρωμά. Το οποίο βέβαια ήταν πολύ στερεότυπο, δηλαδή πλέον δεν παίζει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις, εκτός να το δεις σε κάποια κωμωδία του Σεφερλή. Το καλό βέβαια με το ρόλο του Μόσιου είναι ότι ο Ρωμά αυτός ήταν πάντα ο έξυπνος, ο καταφερτζής. Δεν ήταν ποτέ δηλαδή ένα στερεότυπο που εμφάνιζε το Ρωμά χαζό. Τον εμφάνιζε βέβαια λίγο, τον εμφάνιζε πολύ πονηρό, ότι προσπαθούσε να υποφεληθεί οικονομικά από όλους. Αλλά στο τέλος ήταν ο πιο συμπαθής χαρακτήρας των ταινιών που έπαιζε. Γι' αυτό μάλιστα ταυτίστηκε με αυτό τον ήρωα, με τον Ταμτάκο, και τον έπαιζε σε πάρα πολλές βιντεοκασέτες. Μια που λέμε τώρα για σταθερά τηλέφωνα και βιντεοκασέτες, καταλαβαίνετε ότι έχουμε γίνει ρουστίκ. Οπότε ένα μεγάλο αντίο στον Μιχάλη Μόσιο, που μπορεί να μην ήταν ένας μεγάλος ηθοποιός, αλλά ήταν σίγουρα ένας ηθοποιός που τον θυμούνται όλοι όσοι σήμερα είναι άνω των 45, ας πω. We were good, we were gone. Έλα, Μωρή Μάιλι!

0: Άρα είναι αυτή το πιο ωραίο κομμάτι χωρισμού. Flowers από Miley Cyrus στον Galaxy 92. Λοιπόν, τώρα μια που λέγαμε για Generation X, ας πιάσουμε λίγο τους Millennials. Τώρα έχω, εντάξει, αυτό είναι πλέον τόσο κουραστικό που όλη η γενιά έχει ένα το δικό της όνομα, η Generation X, η Gen Z, οι Millennials. Τέλος πάντων, οι Millennials, λέει, ρωτήθηκαν αν θα αντάλλασαν τηλέφωνα σε κηδεία. Μια πολύ συγκεκριμένη έρευνα. Πρέπει να πούμε, δηλαδή, αυτός που τη σκέφτηκε πρέπει να, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Πώς σκέφτηκε τώρα, όλες να κάνουμε παιδιά μια έρευνα, να ρωτάμε αν γκομενίζουν στις κηδείες. Πολύ πλάκα δεν θα έχει. Έρευνα προκαλεί αντιδράσεις, λέει, και λέει ότι το 65% απάντησαν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον που γνώρισαν σε μια κηδεία ή σε μια επιμνημόσυνη τελετή με στόχο να κανονίσουν μια μελλοντική συνάντηση. Καταρχάς, millennial σε μνημόσυνο δεν νομίζω να πάνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη μετατόπιση στις κοινωνικές συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι εκφράζουν κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών, όπου οι ατέλειωτες εναλλαγές προφίλ κτλ. Έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που πολλοί χαρακτηρίζουν απρόσωπο και εξαντλητικό. Επίσης, λέει, έχουν βαρεθεί το ghosting. Συγγνώμη, αν έχεις βαρεθεί το ghosting, θα γνωρίσεις άνθρωπο σε κηδεία όπου υπάρχουν πολλά ghosts γύρω-γύρω. Θέλετε να με τρελάνετε. Βέβαια, στις κηδείες, παιδιά, υπάρχει και αυτό το... όταν υπάρχει πάρα πολύ θρήνος και θλίψη, ο οργανισμός πιέζεται και κάποια στιγμή αντιδράει προς τη ζωή. Δηλαδή σου λέει μπροστά στο θάνατο προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τη ζωή. Η ζωή έρχεται μέσα από τον έρωτα. Ή πολλές φορές έχετε δει σε κηδείες που ενώ κλαίνε όλοι μετά όταν πάνε για τον καφέ και το κονιάκ, πεθαίνουν όλοι στα γέλια. Το έχετε δει αυτό το περίεργο? Συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, οπότε λέει, άμα σου δώσει κάποιος τηλέφωνο την ώρα της κηδείας, λέει πάρτο. Το παίρνουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, οι άλλοι ξέρουν. Θείε μου! Αχ, θείε μου, μας άφησες. Γεια σας, είστε η ανιψιά? Ναι, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ανιψιός από το άλλο σόι. Θέλετε να τα πούμε κάποια μέρα, να πούμε λίγο για το θείο? Βεβαίως, ναι. Λέει, παρόλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ανθρώπινη έλξη δεν σταματά μπροστά σε ιδιαίτερες περιστάσεις. Ανάμεσα σε όσους έχουν παραστεί σε κηδεία ή μνημόσυνο έως ενήλικες, σχεδόν 3 στους 10 της Gen Z δήλωσαν ότι ένιωσαν σωματική έλξη. Α, δεν πάμε καλά. Ο άλλος τώρα είχε κάψες μέσα σε κηδεία. Α, να, βλέπετε η Gen Z. Όχι, παίζουμε εσύ τώρα. Ποια είναι η πιο περίεργη γενιά? Παίζουμε εσύ. Ο άλλος είναι στην κηδεία, όλοι κλαίνε. Έχουν φέρει θείες με το πούλμαν από το χωριό να κλάψουν το μακαρίτι. Και ο άλλος σκέφτεται πω, τι Instagram να έχει αυτή.
1: Galaxy 92.
0: Ο Γρηγόρης λέει τα καλύτερα κονέ γίνονται στις κηδείες. Γρηγόρη. Γρηγόρη.

0: Έλα, βγάλε. Έτσι, έτσι, βγάλε το από μέσα σου. Το προηγούμενο σχήμα του Fatboy Slim, η Freak Power. Turn on, tune in, cop out. Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Η Μαρίνα που μας ακούει λέει με τα παιδιά της 10 και 8 ετών κάθε πρωί. Τι βάζει στα παιδιά το μαρτύριο και ακούνε αυτήν την εκπομπή. Μην υπερβάλλεις και εσύ, μου λέει, και εγώ τον θυμάμαι που τον Αύγουστο γίνομαι 42. Γεράσαμε, Ευαγγέλη. 42. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο μικρή είσαι. Πάμε για break, επιστρέφουμε αμέσως. Μετά μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
9: Τι?
8: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιξα.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, UTH, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
3: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
4: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
8: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
8: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
9: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
8: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
10: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.
17: Έχουμε ηλιοφάνεια, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μεν 3 με 5 βουφόρ, θερμοκρασία όμως 24 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και είναι και επικίνδυνο βεβαίως, γιατί άμα έχει 5 βουφόρ και έχει υψηλές θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και φόβοι για πυρκαγιές. Είχαμε ήδη τα πρώτα άσχημα μαντάτα από τη Θεσσαλονίκη χθες. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα. Λοιπόν, σήμερα πολύ ζέστη και αύριο πολύ ζέστη. Αρχίζει το καλοκαίρι και δείχνει τα δόντια του. Εμείς εδώ είμαστε όμως για να σας δροσίζουμε καθημερινά στον Galaxy 92. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Φέτος στο Regency Casino Montparnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιαλική φάση. Μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Μπορείτε να πάτε, δείτε σήμερα με το Αγγλία Κονγκό ή το άλλο που έχει το. Τι έχει μετά, νομίζω έχει όχι σημερινό. Γκάνα. Κάποιος παίζει με την Γκάνα, νομίζω. Λοιπόν, αυτά με τον, και με τη διαφημιστική αναφορά και με τον καιρό. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Αν έχετε ετοιμάσει κάποια έτσι. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, αλλά έχουμε κάποτε στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Λένε ότι έφευγαν οι πρώτοι αδειούχοι. Δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει τίποτα διακοπές από τώρα, πουλάκια μου. Είναι η καλύτερη περίοδος.
16: Galaxy 92.

0: Αυτή είναι η Hooverphonic από το Βέλγιο με το Mad About You. Σήμερα όλα αναμνήσεις δικές μου έχω στο playlist. Αυτό το τραγούδι ήταν το πρώτο τραγούδι στο δοκιμαστικό που έδωσα για να κάνω ραδιόφωνο στην Αθήνα την πρώτη φορά. Οι Hooverphonic, οι οποίοι έκαναν το λάθος και συμμετείχαν στην Eurovision πριν από 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Και λέω λάθος διότι είναι ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά δεν κέρδισε τίποτα με τη συμμετοχή του εκεί. Είχαν έρθει και στην Ελλάδα κάποτε. Εν πάση περιπτώσει. Ένας λαγοκέφαλος, λέει, πιάστηκε ακόμα. Καλά, δεν είναι μόνο ένας, αλλά αυτός ο λαγοκέφαλος που ψαρεύτηκε είχε στην κοιλιά του, λέει, συγγνώμη που γελάω, γυαλιά κολυμβητή. Το θέμα είναι μην είχε και τον κολυμβητή μέσα. Δηλαδή ελπίζω να ήταν μόνο τα γυαλιά. Μην απλά.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Big Mountain στη διασκευή ενός κλασικού τραγουδιού του Peter Frampton από την δεκαετία του 70. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Είδες όποιο τραγούδι και να πάρεις, άμα το κάνεις ρέγγι γίνεται πιο χαρούμενο. Δηλαδή μπορεί να πάρεις το Wonderful Life, ας πούμε, του Black, να το κάνεις ρέγγι και να είναι όντως Wonderful Life και όχι αυτό το... Λοιπόν, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μετά τους λαγοκέφαλους, εδώ ένας φίλος λέει, φίλε, άστο, δεν είναι να μπούμε στη θάλασσα φέτος. Ναι, γιατί ήταν τις άλλες χρονιές. Εγώ βρήκα δικαιολογία πλέον. Βέβαια, άμα μπαίνεις με μάσκα και βλέπεις κιόλας, είναι πιο εντυπωσιακό να δεις λαγοκέφα. Λοιπόν, πάμε στην άλλη απειλή του καλοκαιριού που λέγεται κουνούπια. Βρήκαμε ποια ομάδα αίματος τσιμπάνε περισσότερο. Αν έχετε μηδέν θετικό, εγώ εντωμεταξύ την έλεγα όμικρον τόσο καιρό αυτήν την ομάδα. Έλεγα έχει όμικρον. Μηδέν θετικό αν έχετε, είστε οι πιο πιθανοί να τσιμπίζουν τα κουνούπια. Βέβαια, η μηδέν. Εγώ εντωμεταξύ την έλεγα όμικρον τόσο καιρό αυτήν την ομάδα. Έλεγα έχει όμικρον. Μηδέν θετικό αν έχετε, είστε οι πιο πιθανοί να τσιμπίζουν τα κουνούπια. Βέβαια.

0: Τα κουνούπια λένε πάμε για μπυρίτσα απόψε. Πάμε να πιούμε το αίμα του Βαγγέλη. Τι ομάδα αίματος έχει? Αλήθεια, τι ομάδα? Δεν ξέρω καν τι ομάδα αίματος έχω. Δεν είναι φοβερό? Το ξέρετε εσείς? Για γράψτε μου εδώ αν το ξέρετε. Όχι, δεν θέλω να πει την ομάδα αίματος. Στο galaxy92.gr ξέρετε τι ομάδα αίματος έχετε? Τι ομάδα είστε, ξέρετε? Τι ομάδα αίματος ξέρετε? Δηλαδή τα κουνούπια ήταν πιο εύκολο. Α πούμε να λένε ξέρω, πάμε να τσιμπήσουμε γαύρους ή πάμε να τσιμπήσουμε βάζελους. Να ξέρουν τι ομάδα είναι. 83% περισσότερες πιθανότητες να σας προτιμήσουν τα κουνούπια σε σχέση με άτομα με ομάδες αίματος ΑΒ ή ΑΒ. Υπάρχει αυτή η ομάδα ΑΒ? Λοιπόν, απ' την άλλη λέει τα άτομα με ομάδα αίματος Α είναι λιγότερο τσιμπημένα από τα κουνούπια. Α, αυτοί που έχετε Α είστε οι πιο τυχεροί. Επίσης λέει η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο τσιμπήματος από κουνούπια. Άμα σου λέω εγώ ότι πίνουν τα κουνούπια, σου λένε να πιούμε αίμα, αλλά να έχει μέσα και λίγο αλκοόλ. Μην είναι μοκτέιλ. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακριβώς γιατί τα κουνούπια έλκονται από αυτό, αλλά είναι αποδεδειγμένο ότι είναι το μόνο ποτό που προσελκύει τα έντομα. Άμα πιεις δηλαδή κόλλα ή αν πιεις αναψυκτικό, συγγνώμη, ή αν πιεις καφέ, δεν έχονται τα κουνούπια. Τι μύτη είναι αυτή που έχουν, ρε φίλε? Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη.

0: ανάπτυξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Θα έχετε δει και εσείς πολλές φορές κάποιους καλλιτέχνες οι οποίοι κυρίως στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η προκατάληψη, ξεκινάνε, ρε παιδί μου, κάπως εναλλακτικά από το δρόμο, να τραγουδάνε στο δρόμο, μετά να τραγουδάνε μια κιθάρα και ξαφνικά τους βλέπεις στη σκηνή με χορευτές και με κλαπατσίμπανα ή κλαπατσίμπαλα, δεν ξέρω είναι το σωστό, και λες κάτσε ρε φίλε, εμείς σε ξέραμε να πούμε ότι ήσουν τα μάμια Ικαρία, τώρα μας το παίζεις αυτό. Η Μαρίνα Σπανού, η οποία είναι μέσα από τους καλλιτέχνες, την οποία τη μάθαμε, ρε παιδί μου, με πολύ έτσι εναλλακτικό στυλ, ικαριώτικο στυλ, να το πούμε. Την είδαμε τώρα στα Μάντα, δεν κάνω λάθος, που είχε ένα σοου κανονικό. Και φυσικά η κοπέλα έχει το δικαίωμα να το κάνει και καλά κάνει και μιλάει για το θέμα αυτό. Λέει, δεν μπορώ να είμαι για πάντα το ξυπόλυτο κορίτσι στο πεζόδρομο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω από πού ξεκίνησα. Και δεν είναι μόνο αυτή, είναι οι σκεδαρέζες, είναι τόσα κορίτσια που έχουν κάνει μια συγκλονιστική μουσική σκηνή στην Ελλάδα που δεν έχει προηγούμενο, γιατί είναι και πάρα πολλές γυναίκες που δημιουργούν μουσικά. Είναι μια σκηνή που εκφράζει την τωρινή γενιά, την Gen Z και τους λίγο μεγαλύτερους, και είναι και μια γενιά η οποία έχει τη δική της φωνή, δηλαδή η στίχη, τη μουσική, και τα φτιάχνουν όλα δικά τους. Είναι όλα δικά τους, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι τραγουδίστες οι οποίες βγαίνουν απλά για να βγούνε, να πάρουν τραγούδια που θα φτιάξουν για αυτές και να τα παρουσιάσουν στη μουσική βιομηχανία, κυριολεκτικά στη βιομηχανία. Και είπε ότι όταν λέει φτάσω 45 χρονών θα έχω άλλες ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσω από που ξεκίνησα. Σωστά τα λέει η Μαρίνα. Οι προκαταλήψεις εξάλλου αυτές υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, νομίζω. Δηλαδή στην Αμερική μπορεί να ξεκινήσει με μια κιθάρα στο δρόμο, μετά να γίνει show woman και κανείς να μην λέει τίποτα. Εδώ έχουμε αυτό το. Ή αυτό που συμβαίνει καμιά φορά που λένε γιατί η Μποφίλιο, ας πούμε, φοράει ακριβά φορέματα. Γιατί έτσι γουστάρει. Κα και καλά κάνει. Επειδή είναι αριστερή και καλά. Οι αριστεροί πρέπει να κυκλοφορούν με κουρέλια και οι δεξιοί να κυκλοφορούν με ταγέρ. Αυτό είναι αντιλήψεις που ανήκουν στα πολλά χρόνια πίσω. Γεια σου Μάρθα, γεια σου Μαρία, δεν το ξέρω αυτό που με ρωτάς. Παιδιά, έχω συγκλονιστεί με το πόσα μηνύματα μου στείλατε για την ομάδα αίματος. Νιώθω πάρα πολύ άσχημη που δεν ξέρω τη δική μου. Ένας φίλος λέει να κοιτάξει, λέει, την ταυτότητα του στρατού, αν την έχεις ακόμη. Πλάκα είναι ότι μέχρι πρόσφατα είχα την παραλλαγή, αλλά νομίζω ότι την ταυτότητα δεν την κράτησα ποτέ, έχεις δίκιο. Αχ, ωραία τα λέει, sir. Strong enough.

Roxy Music, let's stick together στο Galaxy 92 σε ένα έτσι εκρηκτικό τραγούδι. Με ρωτάτε για την ομάδα αίματος, παιδιά, να σταματήσουμε αυτό το θέμα. Δεν αρχίζει λίγο, το αρχίζω και φοβάμαι. Να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα, από ό,τι λέει εδώ ο κύριος Τσατραφίλιας. Θα έχουμε, λέει, μέχρι 38 βαθμούς στα βόρεια. Καταιγίδες στα υπηρετικά. Α, τέλεια. Εντάξει, δεν λέμε για Αττική τώρα, έτσι, μιλάμε γενικότερα. Η Αττική είπαμε. Το Σάββατο θα έχουμε βροχούλες. Αλλά λέει σήμερα η μέγιστη θα φτάσει στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα 38. Είναι φοβερό ότι 38 βαθμούς θα έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα και εμείς εδώ θα έχουμε 30. Πόσα, 37 θα έχουμε, εντάξει, sorry. Κάτι διαφορά. Νομίζω ότι είχαμε λιγότερο, εν πάση περιπτώσει. Ετοιμαστείτε για ζέστα που λένε και στο χωριό μου. Ζέστα, κουνούπια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ο Βενσάν Κασέλ, τώρα πάμε σε κάτι πιο ενδιαφέρον, λέει: κάθε φορά που μπλέκω με κάποια πιστεύω ότι είναι ο αληθινός έρωτας. Έλα, ρε Βενσάν, μη λες φίδια, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα αυτά δηλαδή εμείς τα λέγαμε στα νιάτα μας. Τώρα αλήθεια. Αλήθεια τώρα, ότι κάθε φορά που γνωρίζεις κάποια πιστεύεις ότι είναι αληθινός έρωτας. Με τέτοια ρίχνεις κοπέλες. Η ομορφιά, η ασχήμια, ο έρωτας και ο θάνατος. Ο Γάλλος μπροστά στα καλύτερα του, συνέντευξη με τον Θανάση Διαμαντόπουλο. Λοιπόν, είναι από τους όμορφους άσχημους, επειδή μου είναι μερικοί άντρες, όπως είναι αυτός, όπως είναι ο Willem Dafoe, που υποτίθεται, πώς να το πω τώρα, δεν πληρούν, ας πούμε, τα συμβατικά στάνταρ ομορφιάς. Το είπα καλά, αντί να πω άσχημοι. Δεν συμφωνούμε τα συμβατά στάνταρ ομορφιάς. Αλλά παρόλα αυτά έχουν φοβερή πέραση γυναίκες. Ο Κασέλβε ήταν με την Πελούτσι. Ο Νταφόε πάλι δεν είχε κάποια γνωστή έτσι κουκλάρα, αλλά γενικά, άμα πεις Νταφόε, άμα έλεγες παλιά Willem Dafoe στις γυναίκες, κάνανε αμέσως αναστατώνονταν. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γούστα είναι αυτά. Τώρα περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Τι να πει κανείς. Ενώ Lenny Kravitz και είναι και αντικειμενικά και υποκειμενικά και είναι και... Άμα είχατε πάει στην συναυλία πρόπερση που είχε έρθει, πέφτανε οι γυναίκες επάνω σαν τα κουνούπια. Σαν τα κουνούπια σε ομάδα αίματος 0.

Ας μην ήταν διάσημη, λέει, και θα σου έλεγα εγώ για τον Βενσάν Κασέλ. Λέει, δεν έχεις και άδικο. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στη γειτονιά σου, να είναι ο κουρέας, ξέρω. Που και οι κουρείς έχουν ένα... Τώρα θα μ' ακούν οι κουρείς και θα βρίζουν. Οι κουρείς έχουν...

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figley Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
16: Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

Ωπα Λάιτ και καλό μήνα, καλό μήνα παιδιά, 1η Ιουλίου σήμερα 2026. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε το πρωί, δεν ξυπνήσατε με λίγο έτσι διαφορετική αύρα λόγω πρωτομηνιάς και όχι μόνο, ανεβαίνει η θερμοκρασία επικίνδυνα, ζούμε το καλοκαίρι μαζί στους 90,3. Καλό πρωινό σε όλους, good morning Ξάνθη, καλώς βρεθήκαμε στην μέση της εβδομάδας ακριβώς και σαν έρθει η τεταρτή τσαπάει η εβδομαδίτσα, αυτό να θυμάστε. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, βεβαίως ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, η Κοσμία και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, εδώ είμαστε στον Paradise Radio. Good morning, Ξάνθη, Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας, λίγα λεπτά μετά τις 10. Σας περιμένω όλους να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Καλημέρα!

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του Paradise 903 για ακόμα μία φορά. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε για να δούμε 19 λεπτά μετά τις 10 το ημερολόγιο σήμερα στο 1η Ιουλίου, για την ακρίβεια 1η Ιουλίου 2026. Καλό μήνα είπαμε, θα ξαναπούμε και θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά σε μία πολύ αγαπημένη μου καλλιτέχνηδα. Έτσι για να ξεκινήσουμε κάπως πάρα πολύ όμορφα, γιορτινά και χαρούμενα. Τι λέτε, μείνετε κοντά μου.
1: Happy birthday by artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
0: Έτσι, ελάτε τώρα να σβήσουμε κεράκια, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να τραγουδήσουμε και να πούμε χρόνια πολλά στην πολύ αγαπημένη μας Ντέπι Χάρη, η οποία γεννήθηκε το 1945 σαν σήμερα. Αμερικανίδα ρόκερ, τραγουδίστρια των Blondie, τους οποίους ακούσουμε και στη συνέχεια από τα πολύ αγαπημένα συγκροτήματα. Η Ντέπι Χάρη, γεννημένη στις 1η Ιουλίου του 1945, αρκετά εμβληματική προσωπικότητα, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, παγκοσμίως γνωστή ως εκρηκτική front woman του θρυλικού συγκροτήματος Blondie. Πολύ συχνά η αλήθεια είναι την ακούμε, γιατί είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου. Η έκρηξη της punk αρχικά αναδύθηκε τη δεκαετία του 70, το θυμόμαστε όλοι, έτσι, ως το απόλυτο είδωλο της underground rock και punk σκηνή στη Νέα Υόρκη, έχοντας φυσικά ως ορμητήριο το θρυλικό club, και κάπου εκεί λοιπόν κάνει και αυτή τα ίδια τα πρώτα της βήματα. Παγκόσμια επιτυχία με τους Blondie, η Χάρη κυριάρχησε στα charts των ΗΠΑ και στην Ευρώπη βέβαια από το 1978 έως το 1981. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα της τραγούδια, γιατί μάλλον ένα θα ακούσουμε, αλλά είναι πολλά τα τραγούδια από την ίδια. Για την ώρα ακούστε αυτό, να τις ευχηθούμε και να τις πούμε χρόνια πολλά, Blondie και Μαρία, και χρόνια πολλά στην Ντέμπι Χάρη, κυρίες και κύριοι, την οποία αγαπάμε ιδιαίτερα. Τώρα, όσον αφορά τη σόλο καριέρα, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων των Blondie ακολούθησε αξιόλογη σόλο καριέρα και δραστηριοποιήθηκε αρκετά στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε αρκετές ταινίες. Λοιπόν, πάμε δυνατά να το ζήσουμε, να το φωνάξουμε, να το ευχαριστηθούμε. No,

0: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
1: Καιρός για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές, μέσα από τη συχνότητα του Paradise 903 ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες. Πάμε να δούμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν. Αλήθεια, έντονη αστάθεια για ενίσχυση μαλτεμιών στο προσεχές διάστημα, πτώση θερμοκρασίας και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα με μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα και Πελοπόννησο. Θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας από αύριο Πέμπτη με θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. 33 θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, 30 μέχρι και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες και τα μαλτέμια, φτάνοντας ως και το 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τις ανατολικές και νότιες περιοχές. Από την άλλη, η χώρα θα αποφύγει τα επικίνδυνα κύματα καύσωνα έως τα μέσα Ιούλιου, αλλά πρέπει σίγουρα να είναι προετοιμασμένη για την αστάθεια και τους ισχυρούς ανέμους. Πήραμε μια μικρή έτσι γεύση. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νόμου μας. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα 10 και 28 λεπτά έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Καβάλα Θάσο 30, Κομωτινή 32, Σάπες Αλεξανδρούπολη 32 βαθμοί, Σουφλή Μεταξάδες 30 και 32 στους Μεταξάδες, Παρανέστη Δράμα 31 και 32 βαθμοί στη Δράμα. Έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στον Paradise 903. Μείνετε συντονισμένοι στους 92 βαθμοί στη Δράμα. Έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στον Paradise 903. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την

0: παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα, στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα, άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
15: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
16: Good morning, Xanthi! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Xanthi! Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

Rosa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να προχωρήσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ενώτερες σχολές σε δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι, επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδος και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή και εφαρμοσμένες τέχνες. Και όταν ήρθε η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην οδό Λεωναρδοπούλου 1 και λεωφόρου Γεωργίου Κονδύλης στην Ξάνθη και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2541-02360. Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό σε όλους. Συνεχίζουμε με μουσική, 12 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 11 και να συμπληρώσουμε τα πρώτα 60 στον Paradise 903. Τα νέα της ημέρας πολλά, showbiz, μουσική, διαγωνισμοί και πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις. Παρεπιπτόντως, δεν ξέρω πόσο παρευρεθήκατε χθες στη θεατρική παράσταση από την Colosseum Production «Μάγια η Μέλισσα», εξαιρετική υπερπαραγωγή. Να σας υπενθυμίσω πως σήμερα έχουμε ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση στην Ξάνθη, έτσι για τους μικρούς μας φίλους και για όλη την οικογένεια, «Ο Μάγος του Ως» από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise Radio, θα πάμε και άλλες θεατρικές παραστάσεις, έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται πολλά δώρα για όλους και όλους εσάς. Και τώρα ο Robin Schulz και Killer Queen.

Jamaica Bam Bam. Τι ωραία, οι επιτυχίες είναι εδώ στους 90,3. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του Paradise 903. Και τα καλύτερα έρχονται, σας το έχω πει. Σας το έχω πει και σας το λέω καθημερινά. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση. Τι λέτε, πάμε να κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Σας προετοιμάζω εγώ για να είστε σε ετοιμότητα. Αρχικά, η οικογένεια Τσεκμέ είναι εδώ τριγύρω. Βεβαίως είναι ανάμεσά μας και μπορεί να ανήκουμε και εμείς στην οικογένεια και θα το ξέρουμε. Η οικογένεια Τσεκμέ, Δευτέρα, 6 Ιουλίου στην Ξάνθη, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Φυσικά, διπλές προσκλήσεις περιμένουν τους ακροατές του Paradise 903. Να πούμε όμως λίγα λόγια σχετικά με το έργο. Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο έργο και συστήνει για πρώτη φορά ένα κωμικό ρόλο στην σπουδαία και πολύ αγαπημένη Μαρία Κίτσου. Και μαζί του 5 ακόμα υπερταλεντολούχοι ηθοποιοί που έρχονται να ταράξουν την πόλη μας. Η οικογένεια Τσεκμέ είναι εδώ και εσύ ανήκεις στην οικογένεια και δεν το ξέρεις. Έλα, ωστόσο, να το ζήσουμε παρέα. Πρωταγωνιστούν ο Τόλης Παπαδημητρίου, Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Θάμος, Αντώνης Καλομυράκης και Άννη Θεοχάρη. Στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. Πώς σας φαίνεται, την άλλη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στις 9.30 η παράσταση και φυσικά όλοι εσείς οι φιλοκρατές του Paradise 903 έχετε δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις. Πώς, θα σας πω αμέσως. 2541 078 671, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τηλεφωνήστε αυτή τη στιγμή κιόλας, τώρα που μιλάμε. Είμαι πάνω από το ακουστικό και περιμένω τον πρώτο φίλο κρατή που θα επικοινωνήσει μαζί μας. 2541 078 671, για να δηλώσετε συμμετοχή, να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ». Από τον Paradise 903 με πολύ αγάπη για όλους εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise Radio. Μισό λεπτάκι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ορίστε, ντριν ντριν, το τηλεφωνάκι χτυπά. Συνεχίζετε. Μείνετε κοντά μου εδώ στους 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
4: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
9: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
8: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
10: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
11: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
12: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
13: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε.

Hit My Heart εδώ στους 90,3, δεύτερη ώρα εκπομπής. Τι ώρα! Παιδιά, έχω πολύ καλή διάθεση σήμερα, φαντάζομαι και εσείς. Ξέρω ότι δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, το καταλαβαίνω, προφανώς. Δεν ήρθε από άλλο πλανήτη και εγώ έχω τις μαύρες μου, όπως όλοι μας. Ξυπνάμε το πρωί, υπάρχουν κάποιες μέρες που είμαστε πολύ up, όπως επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές μέρες που ξυπνάμε και είμαστε πάρα πολύ down. Και ας μην είμαστε κάτι συγκεκριμένο. Όλοι μας λίγο πολύ το βιώνουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το μαγικό ραβδάκι, έχουμε τον τρόπο, προσπαθούμε τουλάχιστον με όλη μας τη θετική αύρα να σας φτιάξουμε περισσότερο τη διάθεση, περισσότερο το πρωινό. Και γι' αυτό και σας προτείνουμε τα καλύτερα, μουσική, ψυχαγωγία, διαγωνισμοί, δώρα, εκπλήξεις, τραγούδια του χθες, του σήμερα, του αύριο, μα πάνω απ' όλα τραγούδια τα οποία διαλέγουμε μαζί. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στο όλο ζωντανό πρόγραμμά μας, εδώ στον Paradise 903. Καλημέρα σε όλη την παρέα, 10 λεπτά μετά τις 11, είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου, καλό μήνα είπαμε, θα ξαναπούμε και μια και δυο και τρεις, έτσι για να το εμπεδώσουμε, είναι σαν την καλημέρα του Θεού, τι λες, μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, μην είστε σαν αυτούς τους κατσούφιδες που βλέπεις το πρωί και δεν σηκώνουν καν το βλέφαρο να σε χαιρετήσουν. Το έχω ζήσει τόσες φορές και πραγματικά με εκνευρίζει τόσο πολύ αυτό το πράγμα που στην τελική εντάξει καταλαβαίνω και θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, αλλά βλέπεις έναν άνθρωπο στο δρόμο. Στο δρόμο, στην πόρτα, στο φούρνο, στο σούπερ μάρκετ, στο σχολείο, οπουδήποτε λέω εγώ τώρα έτσι, τα παιδάκια όταν τα πηγαίνουμε στο σχολείο ας πούμε έτσι, που έχουμε δει πολλά παραδείγματα. Και πας να πεις μια καλημέρα. Πες την και εσύ άνθρωπέ μου, δεν σου κοστίζει τίποτα, ψυχούλα. Και σίγουρα η καλημέρα φαίνεται από το πρωί και είναι και μεταδοτική αυτό που το πάτε, σαν το χαμόγελο ένα πράγμα. Οπότε ας απολαύσουμε τη μέρα, τον ήλιο, τη θάλασσα, το καλοκαιράκι, όλοι εδώ στον Paradise 903, μια μεγάλη παρέα. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους, παρέα μας το κόφι, θα το βρείτε Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη για να σας δροσίσει και να σας φτιάξει τη διάθεση. Ναι, απολαύστε καφεδάκι, πρωινό και φυσικά τα καλύτερα. Σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα βρείτε το κόφι. Να σε υπενθυμίσω πως έρχεται και στο χώρο σας, 2541 024 024.

Armor Angel. Εδώ στο 90,3 και οι επιτυχίες συνεχίζουν να παίζουν στο ολοζωντανό Paradise NM03. Λοιπόν, θα πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα επιστρέψουμε και στο 2026. Μην μου στεναχωριέστε για τίποτα. Για την ώρα θα ακούσουμε μία από τις πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένες μου καλλιτέχνηδες, την οποία την έχω έτσι βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Δεν ξέρω γιατί. Για πολλούς λόγους προφανώς. Σας έχω μιλήσει άπειρες φορές για την Tina Turner, την οποία δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έπρεπε να είχα ζήσει σε μια άλλη ζωή, ίσως εγώ στο παρελθόν. Για κάποιο λόγο ταυτίζομαι κιόλας μαζί της, δεν ξέρω. Εντάξει, το μαλλί φέρνει λίγο, συχνά πυκνά. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω. Το όνομά της Anna May Bullock είναι η αγαπημένη Tina Turner. Γεννημένη στις 26 Νοεμβρίου, έφυγε από τη ζωή το 23, αν δεν κάνω λάθος, το 2023 Μάιος πρέπει να είναι. Ελβετή τραγουδίστρια, γεννηθήσα στη ΣΥΠΑ, έτσι, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, χορεύτρια, συγγραφέας, τα είχε όλα. Μα πάνω απ' όλα έχει ένα τεράστιο αστέρι. Απέκτησε τεράστια φήμη με το συγκρότημα King of Rhythm του Ike Turner. Τι θυμόμαστε αυτή την ιστορία? Πω, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι πραγματικά. Θέλω να ανεβάσω την ένταση στο τέρμα τώρα και να αρχίζω να φωνάζω και εγώ τώρα. Simple the best. Ήταν μία από τις καλλιτέχνηδες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων στον κόσμο. Αναφέρεται ως η βασίλισσα του rock and roll. Έχει πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους και single παγκοσμίως. Δηλαδή, αυτά και μόνο δεν είναι αρκετά. Και φανταστείτε ότι ήταν και πολύ γνωστή για την ενεργικότητά της, που έβαζε πάνω στη σκηνή, για τα δυναμικά της φωνητικά, για τη μακροχρόνια καριέρα της. Και μάλιστα, σύμφωνα με το βιβλίο του Ρεκόρ Γκίνες, η Turner έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια σε συναυλίες από οποιονδήποτε καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής. Τι άλλο να πω εγώ για την Tina Turner, την οποία αγαπώ τόσο πολύ. Τώρα ξέρετε τι θα κάνω, τι νομίζετε, ότι θα το αφήσουμε το τραγουδάκι έτσι, θα μιλάω εγώ από πάνω και δεν θα το ακούσουμε, ούτε καν. Θα το ακούσουμε από την αρχή, γιατί όπως είπαμε είναι από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα μας. Φτάνουμε στις 11.30, όχι ούτε καν, έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Παρέα μας είναι το Coffee και όλοι εσείς εκεί έξω είστε οι καλύτεροι με διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν σε σένα και έξω που είσαι η καλύτερη, είσαι ο καλύτερος, φόρεσε το πιο όμορφο σου χαμόγελο και βγες έξω να απολαύσεις τη μέρα με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, πάμε, Simple the best, δικό σας.

Δεν είναι υπέροχη. Και έρχομαι τώρα και σας ρωτώ, αν για το β' χύψη λόγο εσείς τώρα νωρίτερα δεν είχατε διάθεση, ακούγοντας το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι ένα τσικ μικρό, δεν σας βοήθησα, λέω εγώ τώρα. Είναι απλά υπέροχη, μόνο αυτό έχω να πω. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, όλοι εδώ στον Paradise 903, σας περιμένω να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα αλλάξουμε ρυθμούς, πάμε να επιστρέψουμε στο 2026, σας το υποσχέθηκα άλλωστε. David Guetta, Teddy Swim, Tones and I και Gone, Gone, Gone. Εδώ στον Paradise Radio, καλό πρωινό σε όλους.

Gone, gone, gone. Και θα σας πω σε γενέθλιο πάρτι αμέσως τώρα. Και anyway, στην Bianca Sensori, υπερπολιτελές πάρτι στις Βερσαλίες, παρακαλώ, για τα γενέθλια του ράπερ. Κοίτα να δεις. Άμα έχεις πολλά λεφτά και δεν ξέρεις τι να τα κάνεις πραγματικά, κάνεις γάμο υπερπαραγωγή, κάνεις γενέθλια υπερπαραγωγή. Η Dua Lipa δεν έκανε το γάμο της, παιδιά, πόσες μέρες είπαμε, μια εβδομάδα, το γιόρταζε και ακόμα το γιορτάζει νομίζω. Απλά εμένα με κούρασε, οπότε την έχω ξεχάσει λίγο, την έχω αφήσει στην άκρη, στη Σικελία αυτή. Εδώ θα σας πάω, κυρίες και κύριοι, στις Βερσαλίες. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, η Bianca και ο Kanye West γιορτάζουν τα γενέθλια, 40 είναι τα γενέθλια του ράπερ, επιλέγοντας ένα από τους πιο εμβληματικούς χώρους παγκοσμίως. Αυτό πάλι δεν το κατάλαβα ποτέ, εν πάση περιπτώσει. Πάμε, ας μην βγάλω την κακία μου και το δηλητήριο πρωί-πρωί. Οι προκλητικές εμφανίσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Daily Mail, παρακαλώ το ζευγάρι διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό πάρτι σε παλάτι των Βερσαλιών, το οποίο στη συνέχεια συνεχίστηκε σε γνωστό ξενοδοχείο. Πολύ ωραίο, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, το κόστος της βραδιάς έφτασε τα 400.000 δολάρια, με περίπου 20 καλεσμένους να δίνουν το παρόν σε ένα σκηνικό υψηλής αισθητικής αλλά και θεατρικότητας. Αυτό πάλι. Τέλος πάντων, ο West δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βραδιά όπου εμφανίζεται μαζί με την Sensori μέσα στους χώρους των Βερσαλιών, προκαλώντας πολύ έντονες αντιδράσεις, συγγνώμη κιόλας, και σχόλια στα διεθνή μέσα. Η Daily Mail μάλιστα σημείωσε ότι το ύφος της εκδήλωσης γενικότερα αλλά και οι ενδυματολογικές επιλογές του ζευγαριού ήρθαν σε αντίθεση με την κομψότητα του ιστορικού μνημείου. Το ότι επέτρεψαν να γίνει εκεί γενέθλιο πάρτι δεν το συζητάμε, το κάνουμε γιούχο εντελώς. Αυτό το προσπερνάμε. Λοιπόν. Μετά συνεχίζω. Ο Kanye West εμφανίστηκε ντυμένο στα μαύρα, με μάσκα προσώπου, σακάκι δερμάτινο, παντελόνι μπότες, ενώ η Bianca Sensori επέλεξε ένα cream satin κορμάκι. Είναι και καλοκαιράκι, ζεσταίνεται. Α, το κορμάκι ήταν με κορσέ. Μην νομίζετε ότι βγήκε και τελώς τσιτσιλί και ασορτή φούστα. Ολοκληρώντας την εμφάνισή της με φτερωτό. Ένα πράγμα τέλος πάντων περουκίνη, να το πω έτσι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω και το φορούσε έτσι. Κάλυπτε όλο της το κεφάλι. Εντάξει, είναι ατάση της μόδας. Δεν ξέρω αν με δείτε και εμένα αύριο μεθαύριο να κάνω ένα story με κάτι φτερωτά πούπουλα στο πρόσωπό μου, στο κεφάλι μου γενικότερα καλυμμένο. Μην ξαφνιαστείτε, γιατί η Bianca το κάνει, γιατί να μην το κάνει και η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, οι καλεσμένοι ακολούθησαν παρόμοιο θεματικό dress code με κάποιους να επιλέγουν μάσκες ζώων αντί για παραδοσιακές μάσκες μεταμφίεσης, δίνοντας έναν ακόμη πιο ιδιαίτερο τόνο στη βραδιά. Μένω στα ζώα, στα ζώα γενικότερα και συνεχίζω. Αυτά, χρόνια πολλά, να περάσετε καλά και τα καλύτερα έρχονται. Πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Α, θέλετε να ακούσουμε αυτό που εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτή την περίοδο και έχω ψιλοκολλήσει και με αυτό το τραγούδι. Για ακούστε. Έτσι καλοκαιρινό, αέρινο, ταξιδιάρικο. Ένα τραγούδι που τα έχει όλα. Βγάζει έτσι ένα ρυθμό, μια μουσική και η ερμηνεία έτσι λίγο πολύ ιδιαίτερη. Let me be, δεν θα πω κάτι άλλο, τα αφήνω εδώ, για πάμε.

0: Σαν σήμερα, στον Paradise 90,3, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα.
1: Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ρίχνοντας μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, στον Paradise 90,3. Να ξεκινήσουμε με το 1828, όπου σαν σήμερα αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάνλι. Και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό σταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσης της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Φτάνουμε στο 1900. Βαβαρό σταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσης της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828.

0: Σύσταση δύο νέων οργανισμών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Φτάνω στο 1979, όπου σαν σήμερα η Sony λαντσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Σαν σήμερα το 1979. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στον Paradise 903. Μείνετε συντονισμένοι, φτάσαμε στις 11.30, τι σημαίνει αυτό, ακολουθεί το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.30.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery.

0: δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ΙΤΕΦ.gr ή στο 210-6980-772.
5: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
7: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
8: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερα.

Λόκο, λόκο. Και κάπως έτσι φύγαμε για Μαρόκο. Τι ωραίο το Μαρόκο. Θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω. Τώρα τι σχέση έχει το λόκο με το Μαρόκο δεν ξέρω. Τα συνδύασα εγώ κάπως. Λοιπόν, καλημέρα είπαμε. Καλό μήνα είπαμε. Η καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Αυτό σίγουρα το είπαμε. Και αν η μέρα σου χρειάζεται restart, ξεκίναμε ένα καφέ από το Coffee. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη είναι η συνταγή της καλής διάθεσης. Καλή παρέα, καλή μουσική εδώ στους 90,3 και ένας υπέροχος καφές για να σου φτιάξει το πρωινό, για να σου φτιάξει τη διάθεση. Κάθε επιτυχία που παίζει εδώ δυνατά, ξεκινάμε μια καλή ιδέα και συνήθως με ένα καλό καφέ. Οπότε εγώ τα συνδυάζω όλα, ξέρετε. Coffee, Paradise, 903, Μπροκούμι 31 και πάει λέγοντας, σας μπέρδεψα. Λοιπόν, η εκπομπή συνεχίζεται με καλή μουσική και ακόμη καλύτερο καφέ από το Coffee στην Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη. 2541-024-024. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω με το επόμενο θέμα που έχω ετοιμάσει για εσάς. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια αίτηση αρχικά που δεν είναι και τόσο ευχάριστη, αλλά ίσως κατά κάποιο τρόπο να περάσει το δικό της μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα όσον αφορά την πρωταγωνίστρια του The Ring, τα επίσημα ευρήματα του ιατροδικαστή. Ηθοποιός του Lilo Stitch έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών. Μια είδηση που ήρθε και έσκασε σαν βόμβα στην κυριολεξία. Το H λοιπόν ήταν η αιτία του θανάτου της ηθοποιού David Chase, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό ως ανατριχιαστική Σαμάρα Morgan στην ταινία τρόμου The Ring, ως η φωνή της Lilo στο δημοφιλές animation της Disney. Lilo and Stitch, σύμφωνα μάλιστα με την επίσημη έκθεση του ιατροδικαστή της υπηρεσίας της κομιτείας του Los Angeles, το πόρισμα ήταν σημαντικά, αρκετά σημαντικό και είχε επιβαρυντικό παράγοντα. Αποτέλεσε η χρονιά χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο θάνατος της καταγράφηκε ως οφειλόμενος σε φυσικά αίτια. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή πριν 2 εβδομάδες περίπου, στις 16 Ιούνιου, σε ηλικία 35 ετών, στο νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπως μετέδωσε στο BBC. Ο πατέρας της, John David, δήλωσε στους New York Times ότι η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Λος Άντζελες μαζί με τον σύντροφό της το τελευταίο διάστημα πριν από το θάνατό της. Απίστευτο, πραγματικά, απίστευτο. Το H, λοιπόν, ωστόσο, πέθανε από το H, μάλλον πέθανε η πρωταγωνίστρια του The Ring. Και αυτά είναι τα επίσημα ευρήματα του ιατροδικαστή. Κρίμα, πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο, 35 ετών. Λίγες ημέρες, να πούμε νωρίτερα, ο μάνατζερ της, Joe Ryman Jr., είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο BBC ότι η Chase κατέληξε από σιψεμία, η οποία προκλήθηκε από επιπλοκές μηνυγκίτιδας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Η David Chase, γνωστή και ως David Svillers, ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία μόλις 4 ετών. Απίστευτο, ενώ την πρώτη επαγγελματική δουλειά στο Hollywood την εξασφάλισε στα 7 της χρόνια. Μάλιστα, η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση έγινε στη δημοφιλή σειρά Sabrina και έκτοτε τι θυμόμαστε. Δεν θα πω κάτι άλλο, απλώς ήθελα να σας μεταφέρω και τα τελευταία πορίσματα με βάση τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Πραγματικά μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Εμείς εδώ στον Paradise σαν έμεθεν 3 φροντίζουμε να τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς. Μείνετε συντονισμένοι. Everything I Wanted, Billie Eilish, πάμε να την ακούσουμε.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Και αφού λοιπόν το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ, εμείς συνεχίζουμε και πάμε από τη Μήλο στην Κίμολο. Όχι, δεν θα πάμε εμείς, ούτε εγώ ούτε εσείς. Δεν ξέρω κάποιος από εσάς εκεί έξω αν έχει προγραμματίσει διακοπές. Να πάτε φυσικά, να μην, γιατί να μην πάτε. Στην προκειμένη περίπτωση, η Ιταλίδα influencer κάνει τις καλοκαιρινές της πόζες με μαγιό. Ποια είναι αυτή? Οι εικόνες που μοιράστηκε από το Κυκλαδίτικο νησί είναι μοναδικές και τόσο εντυπωσιακή και όμορφη πραγματικά που είναι και η ίδια. Την Κίμολο επισκέφθηκε η Κιάρα Φεράνη, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα μετά τη σύντομη παραμονή της στη Μήλο. Τα όμορφα στιγμιότυπα, η διάσημη Ιταλίδα influencer μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στο Κυκλαδίτικο νησί, αποκαλύπτοντας τις εικόνες από την εξόρμησή της. Μάλιστα, η ανάρτηση δημοσιεύθηκε εχθές, με τη Φεράνη να διευκρινίζει πως η παραμονή της στην Κίμολο διέρχησε μόλις μία ημέρα. Παρ' όλα αυτά, φρόντισε να καταγράψει όσα της τράβηξαν την προσοχή, από τα γραφικά τοπία μέχρι τις γαστρονομικές εμπειρίες της. Τι ωραία και πόσο εντυπωσιακή, ξαναλέω, είναι η ίδια πραγματικά. Λοιπόν, λίγες ημέρες νωρίτερα, η κυρία Φεράνη είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τη Μήλο, όπου εμφανιζόταν με το μαγιό της, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νησί. Αχ, τι ωραία που είναι στη Μήλο. Πω. Λοιπόν, πρέπει να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Να μου πείτε πού έχετε κανονίσει να πάτε, πού θα πάτε, αν έχετε πάει ήδη. Θέλω να μου τα πείτε όλα. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε το Paradise νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.
2: Και κάπως έτσι σιγά σιγά πλησιάζουμε στις 12, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, παρέα μας στο coffee. Γιατί η μέρα από το πρωί φαίνεται η καλή μέρα. Δεν μετράμε τις ώρες, μετράμε τους καλούς καφέδες. Coffee Brokomi 31 στην Ξάνθη. Γιατί όταν ο καφές της ημέρας είναι σωστός, όλα γίνονται πιο εύκολα. Coffee και στο 2541-024-024. Καλή απόλαυση, καλό πρωινό σε όλους. Φτάνουμε στο τέλος εκπομπής μας σιγά σιγά και εγώ θα σας ευχηθώ για ακόμα μία φορά καλό μήνα. Ο Ιούλιος μπήκε με ήλιο, χαμόγελα και καλή διάθεση. Ιούλιος, κυρίες και κύριοι, σημαίνει καλοκαίρι στα καλύτερά του. Καλό μήνα λοιπόν, νέος μήνας, νέες στιγμές, νέες αναμνήσεις. Καλό μήνα σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μου για αυτές τις δύο ώρες. Συνεχίζετε να ακούτε Paradise Radio, γιατί εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες σε μία μετά την άλλη. Remember, όπως και το τραγούδι που σας έχω ετοιμάσει για το φινάλε μας. Από μένα την Αλεξάνδρα δεν μένει κάτι άλλο. Ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 10 ακριβώς. Θα πούμε good morning, Ξάνθη. Μέχρι τότε, πολλά φιλιά.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
2: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. delta360.gr.
8: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figgly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια.

0: παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
0: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρακτήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Θέλω να συζητήσουμε για αυτή τη μάστιγα των Crocs. Τι φάση με τα Crocs! Γιατί την έχετε δει νοσηλευτές? Έρχονται γνωστοί μου, πηγαίνουμε για καφέ και νομίζω ότι θα μου βγάλουν την πάπια. Νομίζω θα μου βγάλουν θερμόμετρο. Λέω βάλε και μια ποδιά να είσαι full. Γιατί Crocs παντού? Το καταλαβαίνω στο σπίτι σου, καταλαβαίνω να πας μια βόλτα στη γειτονιά. Γιατί Crocs στην έξοδο? Και δεν είναι απλά Crocs. Είναι Crocs τα οποία πάνω έχουν κονκάρδες. Έχουν τον Αστερίξ, τον Οβελίξ, τη Μάγια, τη Μέλισσα, το Sport Billy, το τσαντάκι του Sport Billy, τη Βάντα. Γιατί αυτό το πράγμα? Πότε έγιναν μόδα τα Crocs?
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λωστερία Da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λωστερία Da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
8: Paradise 90,3. Η ώρα είναι μία.
9: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης. Well, I got a space. You found some better praise and I miss you.

0: Διαφημίσεις.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Α!
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
8: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείο...
0: Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Τρελό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το.

0: στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Οι Millennials, λέει, ρωτήθηκαν αν θα αντάλλασαν τηλέφωνα σε κηδεία. Έρευνα προκαλεί αντιδράσεις, λέει, και λέει ότι το 65% απάντησαν πως δεν θα είχαν πρόβλημα να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας με κάποιον που γνώρισαν σε μια κηδεία ή σε μια επιμνημόσυνη τελετή με στόχο να κανονίσουν μια μελλοντική συνάντηση. Καταρχάς, millennial σε μνημόσυνο δεν νομίζω να πάνε ποτέ, αλλά λέμε τώρα. Τα αποτελέσματα προκαλούν έκπληξη, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη μετατόπιση στις κοινωνικές συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι εκφράζουν κόπωση από τις εφαρμογές γνωριμιών, όπου οι ατέλειωτες εναλλαγές προφίλ κτλ. Έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που πολλοί χαρακτηρίζουν απρόσωπο και εξαντλητικό. Επίσης, λέει, έχουν βαρεθεί το ghosting. Συγγνώμη, αν έχεις βαρεθεί το ghosting, θα γνωρίσεις άνθρωπο σε κηδεία όπου υπάρχουν πολλά ghosts γύρω-γύρω. Θέλετε να με τρελάνετε?
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία. Η Παπαζώτος Design and Construction. Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
6: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
11: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
1: Χαίρετε και καλό μας νέο μήνα. Καλώς όρισες Ιούλιε, λοιπόν. Ο μήνας που μυρίζει αντιλιακό, καρπούζι, βαλίτσες στην αναμονή, νυχτερινές βόλτες και όλα εκείνα τα πάμε για μια γρήγορη βουτιά. Όλα αυτά καταλήγουν να γυρίζει σπίτι, κάπου τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, μόλις συντονιστήκατε στην πιο καλοκαιρινή γωνία του ραδιοφώνου σας. Για τις επόμενες δύο ώρες τα Energy Vibes έρχονται γεμάτα μουσική, χαμόγελα, ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία, ταξιδιωτικές ιδέες, fun facts, ζώδια, pet tips και όλη εκείνη την θετική ενέργεια που χρειάζεται μια καινούρια ημέρα και ένας καινούριος μήνας. Ο Ιούλιος είναι επισήμως εδώ μαζί μας, μαζί του ξεκινά εκείνη η περίοδος που όλοι αρχίζουμε να σκεφτόμαστε λιγότερο τις υποχρεώσεις και περισσότερο τα beach bars, τις εκδρομές στα νησιά, τα πανηγύρια και τις καλοκαιρινές ιστορίες που θα διηγούμαστε κάπου τον χειμώνα. Οπότε όπου και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή με ένα ανοιχτό το tab που γράφει ακτοπλοϊκά εισιτήρια, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί δεν παίζουμε άμυνα στη ζωή ούτε στην εβδομάδα. Την παίζουμε full επίθεση με μουσικάρες στην καλύτερη διάθεση και λίγη καλοκαιρινή τρέλα παραπάνω. Energy Vibes. Are you drunk now?

0: Σωστά! 1η Ιουλίου σήμερα και όχι, δεν μπήκαμε απλώς σε καινούριο μήνα, μπήκαμε και επισήμως στην καρδιά του καλοκαιριού. Γιορτάζουν πολλοί και πολλές σήμερα. Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος, Μαυρικία. Χρόνια σας πολλά! Αν έχεις τέτοιους με αυτά τα ονοματάκια στο κοντινό σου περιβάλλον, φρόντισε για μια απλή αγκαλιά, ένα μήνυμα ή έστω μια παγωμένη λεμονάδα έτσι στη χάρη τους. Και σαν σήμερα στην ιστορία, το 1770 ο κομίτης του Λέξελ κάνει ρεκόρ προσέγγισης στη γη τόσο κοντά που σχεδόν του λέγαμε «Γεια σου ρε φίλε». Το 1903 ξεκινά ο πρώτος ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας. Ήταν μια απλή βόλτα 2.428 χιλιόμετρων. Το 1979, σαν και σήμερα, είχαμε μια φανταστική εξέλιξη που έχεις τώρα στα αυτιά σου όταν με ακούς από το κινητό και τα ακουστικά σου. Η Sony αλλάζει τον κόσμο του ήχου με την κυκλοφορία του πρώτου Walkman. Σε λίγο θα σου πω περισσότερα. Και το 2004 η Ελλάδα γράφει χρυσή ποδοσφαιρική ιστορία. Με γκολ του Δέλα στην παράταση, νικά την Τσεχία 1-0 και περνά στον τελικό του Euro που όλοι και όλες ξέρουμε πώς τελείωσε. Μείνε εδώ γιατί τα Energy Vibes ανεβάζουν μαζί σου πάντα ένταση, ρυθμό, θερμοκρασία. Ο ήλιος ξεκινάει μαζί μας με hits αλλά και χαμόγελα. Energy
1: Vibes. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

Αν νομίζεις ότι έχεις κάνει μεγάλη αγορά επειδή πήρες καινούριο κινητό, τηλεόραση ή αυτοκίνητο, κράτα σε παρακαλώ μικρό καλάθι. Και αυτό γιατί η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας, η δισεκατομμυριούχος Τζίνα Ράινχαρτ, αποφάσισε να επενδύσει πάνω από $1 δισεκατομμύριο στην SpaceX και ο άλλου του Elon Musk. Ναι, ένα δισεκατομμύριο παρακαλώ. Με τόσα λεφτά, κάποιοι αγοράζουν εσύ. Εκείνη αγόρασε ένα κομμάτι από το μέλλον. Η επιχειρηματίας δήλωσε μάλιστα ότι η SpaceX είναι μια εξαιρετική εταιρεία με εξαιρετική ηγεσία, δείχνοντας τον θαυμασμό της προς τον άνθρωπο που μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να στέλνει πυράβλους στο διάστημα, δορυφόρους σε τροχιά και εκατομμύρια ανθρώπους να αναρωτιούνται αν τελικά θα ζήσουμε κάποια στιγμή στον Άρη. Οι δύο τους φαίνεται πως έχουν αναπτύξει μια αρκετά καλή σχέση τα τελευταία χρόνια, ενώ ήδη συζητούνται πιθανές συνεργασίες σε στρατηγικά ορυκτά και τεχνολογίες του μέλλοντος. Και κάπου εδώ, καταλαβαίνεις με όλα αυτά που άκουσες τη διαφορά κλίμακας στα προβλήματα των ανθρώπων. Εσύ ψάχνεις τρόπο να γεμίσεις το ρεζερβουάρ λίγο φθηνότερα. Ο Μάσκ ψάχνει τρόπο να γεμίσει έναν πύραυλο για τον Άρη. Και αν η κυρία Ράινχαρτ σκέφτηκε ότι $1 δισεκατομμύριο είναι μια χαρά ποσό για να μπει στο project, τότε όπως και να έχει, όλα είναι καλά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικό σου.
4: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα

0: Εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Σήμερα γιορτάζουμε την έλευση του Walkman στη ζωή μας. Ξέρεις τι είναι αυτό? Είναι ο προάγγελος της μουσικής στα αυτιά σου μέσω κινητού και εφαρμογών όπως το Spotify ή το iTunes. Πριν το Walkman, ο μόνος τρόπος να ακούς τη μουσική της αρισκίας σου ήταν πάντα να κουβαλάς μεγάλα στερεοφωνικά. Ρώτα τον μπαμπά και τη μαμά εκεί στα late 70s, αρχές των 80s. Η Sony έλυσε αυτό το πρόβλημα παρουσιάζοντας, σαν και σήμερα 1η Ιουλίου το 1979, το πρώτο φορητό κασετόφωνο, το Walkman. Η επιτυχία του ήταν τεράστια, με 400 εκατομμύρια μονάδες να πωλούνται παγκοσμίως. Πριν το Walkman, οι μουσικόφιλοι απολάμβαναν μουσική στο σπίτι με pick-up και βινίλια. Υπήρχαν και φορητά pick-up, αλλά ήταν δύσχρηστα. Με την κυκλοφορία μικρών κασετών, η ζωή εννοείται έγινε πιο απλή και ακόμα περισσότερο με την παρουσίαση του Sony Walkman TPS L2 την 1η Ιουλίου του 1979. Σύμφωνα με το περιοδικό Time, ο Μασάρου Ιμπούκα, συνιδρυτής της Sony, χρησιμοποίησε μια συσκευή εγγραφής κασετών για να ακούει μουσική στα επαγγελματικά του ταξίδια. Ωστόσο, ήταν βαριάκα για καθημερινή χρήση, οπότε ζήτησε από τον Νόριο Όγκα να σχεδιάσει μια πιο ελαφριά στερεοφωνική συσκευή μόνο για αναπαραγωγή με ακουστικά. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η πορεία του Walkman στη ζωή μας. Κάτι που σήμερα τουλάχιστον το έχουμε, το ακολουθούμε, το συναντάμε παντού μέσω του κινητού και των ακουστικών μας.
0: Summer Edition. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
10: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Καλώς όρισες εδώ στα Energy Vibes στην ενότητα του Ήξερες Ότι. Εδώ η περιέργεια συναντά τις πιο απίθανες αποκαλύψεις. Κουλά πραγματάκια έτσι που πραγματικά δεν ήξερες. Fun facts που θα σε κάνουν να βλέπεις τον κόσμο από σήμερα, ίσως και διαφορετικά. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι το τεφλόν, ξέρεις, το αντικολλητικό υλικό που έχουμε στα τηγάνια. Ναι, το τεφλόν λοιπόν ανακαλύφθηκε επειδή ένας χημικός ξέχασε ένα αέριο σε φιάλι και όταν επέστρεψε αυτό είχε μετατραπεί σε λευκή αντικολλητική ουσία. Τα μπισκότα με σοκολάτα εφευρέθηκαν επειδή η δημιουργός τους ήθελε σοκολατένια μπισκότα αλλά δεν είχε κακάο. Έτσι έσπασε μια σοκολάτα και την πέταξε μέσα νομίζοντας ότι θα λιώσει. Spoiler! Εννοείται, δεν έλειωσε αλλά γεννήθηκε ένα γλυκό έτσι πραγματάκι θρύλο στο μπισκότο σοκολάτα. Η μοβ βαφή από την άλλη που κάποτε ήταν τόσο σπάνια όσο και ο χρυσός ανακαλύφθηκε όταν ένας 18χρονος προσπάθησε να βρει θεραπεία για την ελαιονοσία και ανταυτού έφτιαξε το πρώτο συνθετικό χρώμα. Το γλυφιτζούρι δημιουργήθηκε όταν ένας ζαχαροπλάστης ανακάτεψε κατά λάθος το σιρόπι καραμέλας με ένα ξυλάκι για να δοκιμάσει τη θερμοκρασία. Τέλος, το βέλκρο, ξέρεις, το σκράτς των παπουτσιών, το εμπνεύστηκε ένας ελβετός μηχανικός επειδή παρατήρησε ότι οι κόλλες από τα αγριόχορτα κόλλαγαν συνέχεια στα ρούχα του σκύλου του.

πάμε τώρα να νιώσουμε όλοι λίγο μέτρη για τα επόμενα δύο λεπτά. Γιατί ενώ οι περισσότεροι στα τέσσερα μας χρόνια προσπαθούσαμε να καταλάβουμε γιατί η μπανάνα είναι καλύτερο μικρόφωνο από το τηλεκοντρόλ, ο μικρός Ζόριεν Ρόις από το Σικάγο αποφάσισε να ασχοληθεί με λίγο πιο απαιτητικά πραγματάκια. Στα τρία του μόλις χρόνια έδωσε τεστ νοημοσύνης και πέτυχε σκόρ 156 στα 160. Δηλαδή βαθμολογία που τον κατατάσσει στην κατηγορία των χαρισματικών παιδιών και τον οδήγησε μέχρι την Μένσα και την Ιντερτέλ, δύο από τους πιο απαιτητικούς οργανισμούς υψηλής νοημοσύνης στον κόσμο. Και αν νομίζεις ότι σταματά εκεί, κράτα σε παρακαλώ σημειώσεις. Στα τέσσερα του χρόνια διαβάζει σαν μαθητής τρίτης δημοτικού, μετρά σε πέντε διαφορετικές γλώσσες και έχει τέτοια αγάπη για τη μάθηση που οι ειδικοί τον αποκαλούν πολύγλωσση μαθηματική ιδιοφία. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι γονείς του λένε πως το σπίτι παραμένει ένα φυσιολογικό παιδί. Του αρέσει το ποδόσφαιρο, τα βιβλία και το παιχνίδι, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του. Και ευτυχώς δηλαδή. Φαντάσου λοιπόν να είσαι 4 ετών, να λύνεις εξισώσεις, να μιλάς 5 γλώσσες και να σου λέει η μητέρα σου: Ζόριεν, άφησε λίγο την κβαντική φυσική και έλα να φας τα μακαρόνια σου. Όπως και να έχει, η ιστορία του μας θυμίζει ότι κάθε παιδί έχει το δικό του μοναδικό ταλέντο. Απλώς κάποιοι μαθαίνουν να μετράνε μέχρι το 10 στα 4. Και κάποιοι άλλοι το κάνουν σε 5 διαφορετικές γλώσσες.

Paradise 90,3. Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figley Sports.
9: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
10: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
11: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
12: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
12: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
13: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
14: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
16: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
17: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
18: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
17: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
18: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
17: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
18: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
17: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
19: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
20: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
21: Πίντος τη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
20: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
22: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
23: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
24: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
25: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
26: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
25: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
27: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
28: Για πάντα!
29: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
30: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
29: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
30: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
31: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Βαρσόβια κάνουν βόλτα.
1: Ναι, αυτό τον Ιούλιο, αφενός σου λέμε καλό μήνα αφετέρου, ο φτέρωτος Θεός θα βάλει στόχο 3 ζώδια. Ο έρωτας τους περιμένει στη γωνία και όλα θα μοιάζουν σινεμά. Έτσι είναι άλλωστε το καλοκαίρι, ξέγνιαστο, ανέμελο, φωτεινό και ερωτικό. Βέβαια, το κάθε ζώδιο θα ζήσει τον έρωτα μέσα από τη δική του προσωπικότητα και θα δει τα πράγματα μέσα από το προσωπικό του πρίσμα. Αυτό όμως δεν αναιρεί την απόλυτη κυριαρχία του έρωτα στη ζωή τους αυτό το μήνα. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα ζώδια. Κριός. Τον Ιούλιο οι κρυοί θα πέσουν με τα μούτρα στον έρωτα. Ρομαντικές στιγμές, φλογέρες περιπέτειες και πάθος. Όπως ακριβώς προστάζει και η προσωπικότητά τους. Διότι χωρίς λίγη δράση, τι νόημα έχει. Δίδυμος. Μερικές φορές η περιέργεια είναι καλό πράγμα και στην περίπτωση των διδύμων αυτή είναι που τους φέρνει αντιμέτωπους με ερωτικές ιστορίες. Φιλοσοφικές συζητήσεις, ενδιαφέροντες άνθρωποι, διαφορετικοί άνθρωποι, όμορφοι άνθρωποι, γενικώς άνθρωποι που εξάπτουν το νου και όχι μόνο. Δίδυμε, ετοιμάσου. Τέλος, ζυγή. Ένας ρομαντικός Ιούλιος περιμένει όλους εσάς τους ζυγούς. Το σκηνικό των ονείρων έχει στηθεί και σας περιμένει να ζήσετε πραγματικά τη στιγμή. Ίσως να μην είναι μια σχέση ζωής, αλλά σίγουρα θα είναι αξιομνημόνευτη. Κρύοι, δίδυμοι και ζυγοί είναι αυτοί που τον Ιούλιο τουλάχιστον στον έρωτα κάνουν doing. Energy Vibes. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: είμαι ο Κυριάκος. Καλό μήνα για πολλούς και πολλές. Ο μήνας των διακοπών. Και αλήθεια, με τι κριτήρια επιλέγουμε να κάνουμε τις διακοπές μας? Το έχουμε σκεφτεί αυτό, το έχουμε εμπεδώσει? Η επιλογή των διακοπών λοιπόν βασίζεται σε διάφορους παράγοντες που αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές προτιμήσεις, τις ανάγκες και τους περιορισμούς ενός ατόμου. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες είναι ο προϋπολογισμός, καθώς καθορίζει τις δυνατότητες μετακίνησης, διαμονής και δραστηριοτήτων. Οι ταξιδιώτες συνήθως αναζητούν προορισμούς που να ταιριάζουν στο διαθέσιμο χρηματικό ποσό, αναλογιζόμενοι το κόστος μεταφοράς, τα έξοδα διαμονής, τα γεύματα και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η διάρκεια των διακοπών παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή του προορισμού, καθώς κάποιοι προτιμούν σύντομα ταξίδια σε κοντινές περιοχές, ενώ άλλοι επιλέγουν μεγαλύτερες διάρκειες διακοπές σε μακρινούς προορισμούς. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι οι προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα του ταξιδιώτη. Κάποιοι επιθυμούν χαλάρωση και ηρεμία, οπότε επιλέγουν προορισμούς με όμορφες παραλίες ή ήσυχα χωριά. Άλλοι, από την άλλη, αναζητούν περιπέτεια και δράση, προτιμώντας δραστηριότητες όπως πεζοπορία, σκι καταδύσεις ή πολιτιστικές εξερευνήσεις σε ιστορικές πόλεις. Η εποχή του έτους αλλά και οι καιρικές συνθήκες επίσης επηρεάζουν την απόφαση, καθώς ορισμένοι προορισμοί είναι πιο ελκυστικοί σε συγκεκριμένες περιόδους. Τέλος, η ασφάλεια και η πολιτική σταθερότητα του προορισμού που θα επιλέξουμε είναι καθοριστικοί επίσης παράγοντες, καθώς οι ταξιδιώτες αποφεύγουν περιοχές με υψηλούς κινδύνους ή ασταθή πολιτική κατάσταση. Όλα αυτά παράγοντες και κριτήρια για να κλείσεις τις διακοπές σου. Πάντως, εγώ με όλα αυτά που σας είπα θα διάλεγα μια όμορφη παραλία. Energy Vibes.
1: Summer Edition. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Απαιτημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Εννοείται, νέα πληροφορίες, πολιτικές αναταράξεις, πολεμικές σειράξεις, πολύ στενοχώρια, πολύ θλίψη, πολύ έτσι κατηναριό, πληροφορίες και ειδήσεις που ακούς από παντού. Ξέρεις όμως ότι αυτή εδώ η εκπομπή κάθε μέρα κάνουν ανασκαφή στη γνώση και σου φέρνουν τις άχρηστες πληροφορίες. Το είδος της μουσικής που ακούτε επηρεάζει τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Για σκέψου το λίγο. Αν θέλεις να πεις στο φίλο σου για τη χαρά σου, αλλά διστάζεις μήπως αντιδράσει μουδιασμένα και σε ξενερώσει, τότε μην του το πεις. Δεν είναι φίλο σου. Ποτέ δεν ήταν φίλο σου. Νόμιζες ότι ήταν φίλο σου. Το 80% των καπνιστών άρχισαν να καπνίσουν πριν τα 18 τους χρόνια. Αυτό το ήξερες. Τέλος, το 1870 σε ένα βελγικό χωριό προσπάθησαν να εκπαιδεύσουν 37 γάτες να παραδίδουν γράμματα. Το σχέδιο εννοείται πως απέτυχε. Ξέρω, μόλις είπες wow, γιατί αυτές που μόλις σου ανέφερα ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που μόλις ξύπνησαν τα εγκεφαλικά σου κύτταρα και είναι ώρα, καλοκαιράκι, τέτοια μέρα και ώρα που είναι, να τα κοιμήσεις. Άντε, καληνύχτα. Energy Vibes. Summer Edition. Paradise 90,3.

0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ

0: Light. Έναν Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
1: χρέωση. Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
9: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
11: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
12: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
11: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25-410-77-110.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
13: Ρυθμός
14: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
14: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
14: ή στην άμμο.
13: Παραλία
14: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
14: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
14: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
16: Travel Energy Tips.
15: Ναι, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε βαλίτσες για να σε πάμε στην Άνδρο. Η Άνδρος, το βόρειο νησί των Κυκλάδων, είναι ένας κρυμμένος θησαυρός που συνδυάζει πλούσια ιστορία, κατά πράσινα τοπία και μαγευτικές παραλίες. Καθώς φτάνει στο Γαύριο, το κύριο λιμάνι της Άνδρου,

σε υποδέχονται τα γραφικά λευκά σπίτια με τις μπλε πόρτες και τα καταγάλανα νερά. Η χώρα της Άνδρου με τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια και τα αρχοντικά νεοκλασικά κτίρια αποπνέει μια αίσθηση παλιάς αριστοκρατίας. Εδώ μπορεί να επισκεφτείς το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ενώ τα παραθαλάσσια καφέ και τα ταβερνάκια προσφέρουν μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία με θέα το Αιγαίο. Η φυσική ομορφιά της Άνδρου είναι επίσης εντυπωσιακή. Τα καταπράσινα βουνά, τα άφθονα νερά και τα πολυάριθμα μονοπάτια πεζοπορίας καθιστούν το νησί έναν παράδεισο για τους λάτρεις της φύσης. Οι παραλίες όπως η διάσημη Χρυσή Άμμος, η ήρεμη Άχλα και η απομονωμένη Ζόρκος προσφέρουν καθαρά νερά και χαλαρωτικό περιβάλλον. Για τους πιο τολμηρούς, τα θαλάσσια σπορ και οι καταδύσεις αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για να εξερευνήσουν το υποβρύχιο τοπίο του νησιού. Είτε να ζητάς την περιπέτεια είτε τη χαλάρωση, η Άνδρος στις Κυκλάδες θα σε μαγεύσει με την αυθεντική της ομορφιά και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων της μόλις 2 ώρες αφού πάρεις το πλοίο από την Ραφίνα. Energy Vibes. Summer Edition.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Solto.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης. Αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ, καλό μήνα να έχουμε. Κάπου εκεί έξω υπάρχουν χιλιάδες 18χρονοι και 18χρονες που μόλις τελείωσαν το λύκειο, έδωσαν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους και ξύπνησαν για πρώτη φορά μετά από μήνες χωρίς να τους περιμένει ούτε διαγωνισμά, ούτε φροντιστήριο, ούτε επανάληψη. Και ξέρεις κάτι, αυτός ο Ιούλιος είναι διαφορετικός. Είναι ο πρώτος μήνας μετά από πολλά χρόνια που δεν χρειάζεται να κοιτάς βιβλία, να αγχώνεσαι για βαθμούς ή να μετράς κεφάλαια και ύλη. Είναι ο μήνας που αξίζει να ζήσεις λίγο πιο αυθόρμητα. Ξύπνα αργά, χωρίς ενοχές. Πήγαινε για καφέ με φίλους και φίλες που όλο το χειμώνα βλέπατε ο ένας τον άλλον μόνο στα διαλύματα. Κάνε τις πρώτες βουτιές που κρατάνε μέχρι να πέσει ο ήλιος. Οργάνεσε ένα διμεράκι, μια εκδρομή, ένα κάμπινγκ ή μια αυθόρμητη απόδραση της τελευταίας στιγμής. Δες σειρές που έχουν αφήσει έτσι εποχή και εσύ τις άφησες στη μέση των χειμώνα. Παίξε μπασκετάκι, ποδόσφαιρο, beach volley ή απλώς περπάτα χωρίς πρόγραμμα. Δούλεψε λίγο αν θέλεις να μαζέψεις τα πρώτα σου χρήματα. Μάθε μια νέα δεξιότητα και βγάλε δίπλωμα οδήγησης. Με αυτό κάνεις και γνωριμίες, ερωτεύεσαι, γελάς μέχρι να πολλέξει η καρδιά σου. Και πάνω απ' όλα, απολαμβάνεις αυτή τη μοναδική περίοδο ανάμεσα στο σχολείο και στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Όποιο και αν είναι αυτό. Γιατί ο Ιούλιος μετά τις Πανελλήνιες δεν είναι απλώς ένας μήνας διακοπών, είναι εκείνο το μικρό διάστημα που νιώθεις ότι ο κόσμος ανοίγεται μπροστά σου και όλα μα όλα μοιάζουν πιθανά. Και χρόνια αργότερα, εμπιστέψουμε, μπορεί να μην θυμάσαι ακριβώς τι έγραψες στις εξετάσεις. Θα θυμάσαι όμως αυτό το καλοκαίρι που ήσουν 18, που η ζωή μόλις ξεκινούσε και κάθε βράδυ έμοιαζε με μια νέα περιπέτεια. Energy vibes.
1: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας καλοκαιρινής συνάντησης για τον φετινό Ιούλιο. Σήμερα κάναμε βόλτα στο αλμανάκ της ημέρας, θυμηθήκαμε τον πρώτο γύρο της Γαλλίας στο ποδήλατο, το θρυλικό Walkman που έβαλε τη μουσική στις τσέπες μας και που ήρθε στη ζωή μας μια μέρα σαν και σήμερα, και φυσικά την ιστορική πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του Euro 2004. Μάθαμε απίθανα πραγματάκια που γεννήθηκαν από λάθη, από τα chocolate chip cookies μέχρι το βέλκρο και το τεφλόν. Γνωρίσαμε τον τετράχρονο μικρό ιδιοφυή που μιλά γλώσσες πιο γρήγορα από όσο εμείς θυμόμαστε τα password μας, και ρίξαμε μια ματιά στο ποια ζώδια θα ζήσουν έναν άκρος ερωτικό Ιούλιο. Ταξιδέψαμε στην πανέμορφη Άνδρο, μιλήσαμε για το πώς επιλέγουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ονειρευτήκαμε τον Ιούλιο των 18χρονών που έχουμε αφήσει πίσω και χαμογελάσαμε με τους ανθρώπους που επενδύουν δισεκατομμύρια για να φτάσουν κάποτε στον Άρη. Και αν μου επιτρέπετε, έτσι να κλείσω και με μια ευχή για τον Ιούλιο. Εύχομαι να είναι ο μήνας που θα γεμίσει το κινητό σας με φωτογραφίες και όχι με υποχρεώσεις. Ο μήνας που θα σας βρει περισσότερες φορές με μαγιό παρά άγχος, περισσότερες φορές με φίλους παρά με deadlines, περισσότερες φορές κάτω από έναν έναστρο ουρανό παρά κάτω από φθορίζοντα φώτα γραφείου. Να κάνετε βουτιές που δεν έχετε πραγματοποιήσει, ταξιδάρες που ξεκίνησαν από μια αυθόρμητη ιδέα, γνωριμίες που θα θυμάστε χρόνια και βραδιές που θα εύχεστε να μην τελειώσουν ποτέ. Πάνω απ' όλα, εύχομαι ο φετινός Ιούλιος να σας χαρίσει τόσες όμορφες στιγμές, ώστε όταν θα τον θυμάστε μέσα στο χειμώνα, αναγκαστικά και μη, να χαμογελάτε χωρίς καν να το καταλαβαίνετε. Καλό μήνα σε όλους και όλες, καλή συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα μας. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Ο Γιάννης Χαρουλής, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
12: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
13: Ακούω μόνο Paradise.
14: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
15: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
16: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
1: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
8: Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε εσένα?
9: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Weekend. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το Απόσυρση για Όλους, Απόσυρση για Όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοπείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
11: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
10: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε τον νου.

0: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
1: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
9: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από
8: www.ταμείας.pavlatools.gr.
9: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης

0: με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Kigley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Ακούω μόνο Paradise.
7: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
9: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
10: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
13: 90,3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
6: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
6: Paradise 90,3.
7: Paradise 90,3.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
17: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
18: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Bausa Magnetic. Hugel and Salt

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 411 811 6984 61 37 95.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110.
4: Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 100.

0: Που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
3: Paradise 90,3.
4: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
1: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
6: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
13: Έχουμε τη λύση. Go Sports. Go Figley Sports.
14: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
13: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
14: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
13: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
15: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρωτεσίλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
19: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
18: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυραγέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-7 Πελίμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-7

0: Ενδυματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα λέιζερ τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Paradise 90,3.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
2: Paradise 90,3.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25417 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ακούστε όλε τι εκπομπέ και κερδίστε διπλέ προσκλήσει. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3. Paradise 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

Let's Dance. Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: πώς εξελίξετε σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
5: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
6: Paradise 90,3.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος.
5: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Classico Sports Cafe. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες.

0: τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.